School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Ίσως να υπήρχε.
0: Να θυσιαστώ.
2: Ίσως να
1: υπήρχε. Κάτι καλύτερο.
0: Το λαό.
2: Κάτι
1: πιο αγνό.
0: Σε όμο Θεού αγνώστου.
1: Οι μάχες που δώσαμε.
0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Να θυσιαστώ.
1: Μακριά.
0: Με το λαό.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Shorty's Mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
6: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λόρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσε το
2: πέρα. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δερματώσου. Θα ακολουθώ κάθε τη θύρα χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το χειμώνα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

ζήτα που περνάγανε προχτές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει? Θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το...

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λόρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

Ποιος είναι, δημοτικός,

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Pelmoka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Ναι, ναι, έχουμε ξεκινήσει.
1: Α, εγώ νομίζω ότι θα δούμε το Πανετολικό Αστέρα Τρίπολης.
0: Το βλέπουμε κάπως, αλλά εντάξει, δεν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα
0: σε όλο. Τον εαυτό σου, το...
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούω τον εαυτό μου.
0: Α, με βάλει τα ακουστικά, ακούσε και εμένα και τον εαυτό
1: σου. Θα μου άρεσε. Για πες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλή νέα σεζόν να έχουμε, να πούμε κιόλας έτσι, αφού ουσιαστικά ξεκινάμε και εμείς τη νέα μας εκπομπή εδώ πέρα. Όλα καλά. Εντάξει, είχαμε κάποια μικρά θεματάκια ακόμα, είναι λίγο. Καταλαβαίνετε.
1: Κατάλαβες τι έψαχνε ο GM τόση ώρα?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Εντάξει, κάτι θα ψάχνε.
1: Okay.
0: Γενικά είμαστε λίγο σε μια ακόμα.
1: Όχι, μωρέ, το στούντιο είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Το στούντιο είναι πάρα πολύ.
0: Θέλω να πω. Είμαστε σε μια καλοκαιρινή διάθεση. Λίγο έτσι. Μια γλυκιά ανοργανωσιά του καλοκαιριού.
1: Ισχύει.
0: Δικαιολογούνται όλα. Ο άνθρωπος ήρθε και όλα ήταν. Ήρθε από ταξίδι, εντάξει. Οπότε όλα καλά.
1: Το στούντιο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολλά συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν για αυτή την προσπάθεια. Καλή μας αρχή σε αυτή την εκπομπή. Σίγουρα δεν είναι η αρχή όπως τη θέλουμε.
0: Εντάξει, ναι, θα τα συζητήσουμε και πιο μετά.
1: Το είχα σκεφτεί λίγο διαφορετικά, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εδώ. Θα συζητήσουμε για το τι είδαμε, για το τι δεν είδαμε και για το τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα.
0: Ναι, κυρίως το τρίτο για μένα έχει.
1: Από την ομάδα.
0: Έχει σημασία.
1: Τι είδαμε, Βασίλη?
0: Τι είδαμε? Εγώ είδα ότι είδα και στο μάτς με το Βόλο στις Έδρες. Δηλαδή, εγώ νιώθω πως. Εντάξει, μπορεί να γίνει συζήτηση και θα γίνει, θα τα πούμε και πιο μετά, για την ποιότητα του ρόστερ και τέλος πάντων σε κάποιες θέσεις που υπάρχουν εμφανείς ελλείψεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε μια κατάσταση που και οι παίκτες που παίζουν, ακόμα και οι καλοί παίκτες που παίζουν, φαίνεται να μην ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο. Δηλαδή, ο Βούρος, για παράδειγμα, είναι ένας παίκτης που έχει ένα επίπεδο.
1: Σίγουρα.
0: Για Αλφα Εθνική σίγουρα δεν είναι να πεις ότι πάει σε μια ομάδα που κινδυνεύει, ας πούμε, με υποβιβασμό. Είναι για πιο πάνω. Και όμως βλέπουμε ότι και αυτός, ας πούμε, λίγο χωλαίνει, ας πούμε. Δυσκολεύεται να.
1: Εγώ νομίζω ότι χωλαίνει όλη η ομάδα γενικότερα σε αυτήν την ηλικία.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι ότι μπορείς να πεις ότι ο καλός σου παίχτης δείχνει κάτι και ο κακός δεν δείχνει. Ποιοτικά εννοώ, καλός και κακός. Είναι όλοι κακοί, γιατί το πρόβλημα δεν είναι στην ποιότητα.
1: Εντάξει, είναι. Υπάρχουν κάποιες θέσεις που νομίζω ότι ο Ηρακλής μπορεί να ενισχυθεί ποιοτικά. Βασικά, που πρέπει να ενισχυθεί ποιοτικά. Okay, δεν το άκουσα. Αλλά σίγουρα η συνολική εικόνα είναι αυτή που μας απογοητεύει όλους. Και νομίζω ότι ακόμα και αυτούς που προσπαθούν ή που μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω, δεν τους επιτρέπει να το κάνουν.
0: Α, δεν στείλε εδώ ο Κάρολος για τα στημένα που λέει.
1: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας γράφετε εδώ. Καλή αρχή κλπ. Πάρα πολλά τα μηνύματα, ειλικρινά. Θα διαβάσουμε αρκετά.
0: Θα ανοίξουμε και γραμμές πια μετά, όποιος θέλει να πάρει.
1: Τι λέει ο Κάρολος?
0: Μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές. Όχι τώρα, πιο μετά. Ωραία.
1: Σε λίγο, μωρέ, τώρα ήρθαμε. ο Κάρολος τι λέει, ρε παιδί μου?
0: Αυτό που λέει για τα στημένα, κάτσε εδώ. Όχι, που είναι. Επίσης η ομάδα δεν κάνει φάσεις, ρε μάγκες, δεν έχει δουλευτεί στα στημένα και φαίνεται.
1: Η ομάδα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί σωστά στα στημένα. Δεν λειτουργεί σωστά στα στημένα και στα επιθετικά στημένα, γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει τίποτα από στημένη φάση.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή, αμυντικά, έχουμε δεχτεί δύο γκολ. Και δεν είναι μόνο τα γκολ. Είναι το ότι κάθε στημένο μυρίζει κίνδυνο, μυρίζει πρόβλημα. Μυρίζει κίνδυνο. Έπιασα τον εαυτό μου κάθε φορά που είχε στημένο και ο Βόλος και η ΑΕΚ να αγχώνομαι.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όντως δεν έχει γίνει σωστή δουλειά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχει γίνει δουλειά στα στημένα.
0: Ναι.
1: Ή δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει σίγουρα η σωστή δουλειά. Αλλά και την ίδια στιγμή δεν δείχνουν όλοι οι παίκτες την προσωπικότητα και την θέληση.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Να αποσοβήσουν τον κίνδυνο. Δηλαδή, παράδειγμα, και λέω κάτι για το οποίο δεν ήταν στημένο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το τέταρτο γκολ με την ΑΕΚ,
0: ναι,
1: που γίνεται μια σέντρα, τέλος πάντων, μια χαμηλή πάσα από τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Ο Πίνια ελέγχει τη φάση.
0: Σωστά.
1: Ας πούμε ότι η μπάλα έφυγε από τον Τζάκλα, που θα μπορούσε εκεί να κόψει την μπάλα πριν περάσει, αλλά ας πούμε ότι η μπάλα πέρασε.
0: Εντάξει? Ναι, ναι, ναι. Όχι, ας πούμε πέρασε.
1: Ο Πίνια, ειλικρινά, έχασε την μπάλα μόνος του.
0: Είναι το γκολ του Ζήνη αυτό.
1: Είναι το γκολ του Ζήνη.
0: Αυτό που τον έριξε ο Ζήνη.
1: Επί της ουσίας το κέρδισε κατά κράτος.
0: Ναι.
1: Ακούω όσους λένε ότι, ήταν, ότι μπορεί να ήταν φάουλ. Okay, αλλά εκεί...
0: Εμένα δεν μου φάνηκε, παιδιά, μου φάνηκε πολύ soft για φάουλ εκείνο okay, το γκολ. Okay. Δεν ξέρω. Δηλαδή...
1: Απλά δεν πέφτει. Με τίποτα.
0: Ναι,
1: εκεί η δουλειά σου είναι να είσαι συγκεντρωμένος και η μπάλα πρέπει να φύγει.
0: Μείνε όρθιος να πάρεις και το
1: φάουλ.
0: Γιατί άμα μείνεις όρθιος και ο άλλος σε κάνει φάουλ, θα το πάρεις.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άρα, σίγουρα δεν έχουν δουλευτεί σωστά κάποια πράγματα, αλλά και την ίδια στιγμή εγώ εντοπίζω ότι και ποιοτικά.
0: Όχι, ποιοτικά υπάρχει
1: υπάρχουν
0: θέμα.
1: Θέματα.
0: Υπάρχει θέμα ποιοτικά, σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Απλά είναι αυτό, δηλαδή ποιοτικά θα έβλεπες τέτοιες φάσεις που θα κάναν ίσως τη διαφορά. Αυτό εδώ που λες τώρα με τον Πίνια δεν είναι. Είναι ουσιαστικά μια φάση που απλά ήταν το κερασάκι στη τούρτα του κακού παιχνιδιού που έκανε χθες η ομάδα. Γιατί η ομάδα έκανε κακό παιχνίδι γενικά. Και έκανε κακό παιχνίδι τακτικά. Δηλαδή έβλεπες ότι δεν υπήρχε ένα σαφές πλάνο ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά.
1: Mm-hmm.
0: Τι λέγαμε πριν για το 3-5-2, το 3-4-2-1, ανάλογα πώς το παίζει κάθε φορά.
1: Το 3-5-2 και τις παραλλαγές του.
0: Ναι. Ότι ουσιαστικά είναι ένα σύστημα το οποίο έχει 3 center back, έχει 2 ακραίους παίχτες οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι full back που λέμε, έτσι.
1: Yeah, wing back extreme.
0: Ναι. Οι οποίοι τι κάνουνε, τρέχουν όλη την πλευρά και πρέπει να έχουν την σωστή αντιμετώπιση, ας πούμε, και τη σωστή ικανότητα και σαν παίχτες, δηλαδή να μπορούν να το κάνουν αυτό, να δίνουν στην ομάδα και 5 παίχτες στην άμυνα και 5 στο κέντρο και 4 στην επίθεση.
1: Σωστά. Σου δίνει εγώ αυτό το σύστημα τη δυνατότητα να φέρεις υπεραριθμίες. Με συγχωρείς.
0: Ναι,
1: να έχεις υπεραριθμίες και στην επίθεση, να έχεις υπεραριθμίες και στην άμυνα, αν παιχτείς σωστά, και να έχεις ένα πάρα πολύ σφιχτό και πολυπρόσωπο κέντρο.
0: Εγώ δύο παιχνίδια τώρα, αυτό ήθελα να πω. Αυτό που λες δεν το είδα στην άμυνα. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, στο κέντρο και στην επίθεση. Εντάξει, κάπως το μπορώ να πω ότι το είδα κάποιες φορές. Στην άμυνα, κάθε φορά που τρώγαμε φάση, ήταν οι 3 center back. Δεν υπήρχε να γυρίσει πλάγιος back πολύ σπάνια.
1: Να διαβάσουμε λίγο τον donate.
0: Ναι.
1: Γιατί το πήραμε λίγο πολύ δυνατά.
0: Έχουμε να πούμε πολλά. Τι να κάνουμε.
1: Και... Να διαβάσουμε σίγουρα από τον Νίκο. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλησπέρα, Σαλάνια. Με μια καλή χρονιά. Βάμος Χέρκουλες. Αμήν. Αμήν να έχουμε μια καλή χρονιά. Βλέπω ότι ο κόσμος γράφει ασταμάτητα, γράφει πράγματα, θέλει να μιλήσει και θέλω λίγο να μιλήσω και εγώ γι' αυτό, γιατί έχω δει πάρα πολλά πράγματα από χθες στα social media. Εντάξει, ας μην το κρύψουμε. Σαν Ηρακλειδής έχουμε την τάση να διχαζόμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι κάτι που το έχουμε, ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω, μας αρέσει.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε όλες οι μεγάλες ομάδες.
1: Πιθανότατα να υπάρξει όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Όχι,
1: Ηρακλείζω εγώ χρόνια, αυτό ξέρω.
0: Όχι, ότι... σκέψου λίγο. Δηλαδή, στους συμπολίτες, στους μεν έχουμε αυτή τη στιγμή Σαββιδικούς, Μητσακηδικούς και τους ενδιάμεσους. Στους άλλους έχουμε τους Καρυπηδικούς και τους Αντικαρυπηδικούς.
1: Ναι, σωστά.
0: Ίσως μόνο στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει τόσο. Θεωρώ γιατί φοβούνται μην τσιμεντωθούν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν δηλαδή υπάρχει άλλος λόγος, αλλά αυτό.
1: Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
0: Ναι, όχι.
1: Θέλω να πω ότι έχω δει στα social media τα πάντα. Έχω δει ανθρώπους να κάνουν πάρα πολύ έντονη κριτική, που έκανα και εγώ στον προπονητή.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να γίνεται κριτική.
0: Πρέπει,
1: όταν είναι σωστή, δομημένη, με συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα στο παιχνίδι, πρέπει να γίνεται κριτική. Και έχω δει να γίνεται, αλλά έχω δει να γίνεται και ακόμα πιο ακραία.
0: Ακραία με την καλή έννοια ή με την
1: με
0: κακή. Με την κακή έννοια, ναι.
1: Ότι ξεφεύγουμε πλέον από το όριο και την ίδια στιγμή να γίνεται το ίδιο από άλλους απέναντι στη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κόσμος επί της ουσίας, ο ένας συγκρούεται με τον άλλον.
0: Ναι. Okay. Είναι λίγο λάθος να το εξηγήσουμε.
1: Λάθος, γιατί. Είναι λάθος εντελώς. Και επί της ουσίας, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και ψύχρεμοι, έχουν όλοι δίκιο. Όταν μία ομάδα μέσα σε δύο παιχνίδια έχει δεχτεί σχεδόν 50 τελικές φάσεις.
0: Ναι.
1: Έχει δεχτεί 7 γκολ. Παιδιά, φταίνει όλοι. Δεν υπάρχει φταίει ο προπονητής μόνο ή φταίει ο πρόεδρος ή φταίει και τον ball boy.
0: Τον ball boy δεν φταίει γιατί δεν έχουμε παίξει εντός έδρας ακόμα. πώς το πάει.
1: Σωστά. Φταίνε τα ball boy των άλλων ομάδων. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν είναι, για μένα δεν είναι η κατάλληλη ώρα να καθόμαστε και να μαλώνουμε μεταξύ μας και λες και θα πάρουμε εμείς αποφάσεις. Η δική μας η δουλειά, σαν φίλαθλοι, σαν οπαδοί, όπως νιώθει ο καθένας, είναι να είμαστε στο Βόλο. Και ο κόσμος θα είναι στο Βόλο. Και θα
0: καλά,
1: είμαστε
0: ναι,
1: στο Βόλο.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Θα είμαστε. Εγώ έχω ήδη κανονίσει με τη δουλειά μου να.
1: Τώρα είναι που πρέπει ένα παραπάνω να είμαστε στο Βόλο και να στηρίξουμε την ομάδα. Το ποιος θα αποφασίσει είναι δεδομένο. Αυτό είναι δουλειά της διοίκησης.
0: Έτσι.
1: Είναι δουλειά της διοίκησης να αποφασίσει ότι ή ο προπονητής μου κάνει και τον στηρίζω εμπράκτος, γιατί όπως είπαμε πριν, η ομάδα έχει κενά. Η ομάδα θέλει αυτή τη στιγμή κατ' εμέ 3 με 4 ποιοτικότατες προσθήκες. Ποιοτικές προσθήκες που θα παίξουν από την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις, φτάνουμε τέλη Αυγούστου, πού θα βρεθούν αυτοί οι παίκτες. Γιατί πρέπει να είναι και έτοιμοι, έτσι. Αυτό μιλάω για έτοιμους παίκτες.
0: Ναι, ναι. Ας μην είναι και έτοιμοι, ρε παιδί μου. Ας έρθουν και ας παίξουν και σε 2 εβδομάδες. Αλλά πρέπει να έρθουν παίκτες.
1: Εγώ θα ήθελα
0: έτοιμους παίκτες.
1: Εγώ θα ήθελα έτοιμους παίκτες και καλά είναι. Αυτή τη στιγμή να βρίσκαμε και κάποιον δανεικό παίκτη από μεγάλη ομάδα του εξωτερικού, παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν και το σύστημα που παίζει ο προπονητής. Ή η διοίκηση να πάρει απόφαση ότι ο προπονητής δεν κάνει. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Το οποίο τι σημαίνει, ότι πρέπει να αλλάξουμε προπονητή, να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο εντελώς ποδοσφαίρου. Και εκεί είναι που πρέπει να έρθουν πάρα πολλοί παίκτες, γιατί η ομάδα θα αρχίσει να παίζει με εξτρέμ, που εξτρέμ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Εγώ να πω ένα. Επειδή λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Sport Madness για δεν υπάρχει ούτε ένας ευχαριστημένος Ηρακλειδέας, αλλάξτε μου γνώμη παρακαλώ. Εγώ να πω απλά σαν Βασίλης, τουλάχιστον δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι εσύ, Ραφαήλ. Δεν μπορώ να αλλάξω κάποια γνώμη, γιατί ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν είμαι ευχαριστημένος. Γιατί αλλιώς τελείως είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, πώς θα πρέπει να είναι η επιστροφή του Ηρακλή και αυτό το πράγμα που βλέπω αυτές τις μέρες δεν αρμόζει στην ιστορία του συλλόγου, όπως και να το κάνουμε. Αν με ρωτάτε εμένα, έχω πίστη ότι θα γίνουν κινήσεις για να αλλάξει. Και για να το δέσω κάπως και με αυτό που είπες, επειδή όντως όλοι φταίνε, για μένα ο Ματσάρη έχει κάνει σχεδόν όλα όσα μπορούσε να κάνει λάθος, τα έχει κάνει λάθος από τη στιγμή που ήρθε. Αλλά για μένα το ακόμα μεγαλύτερο λάθος και αυτό που ουσιαστικά διέλυσε όλο το σχεδιασμό και αν θες ακόμα έφερε και το Ματσάρη στην ομάδα, είναι ότι 3 χρόνια τώρα, άντε να βγάλουμε την πρώτη χρονιά της διοίκησης Μονεβασιώτη, λέω της διοίκησης καθαρά, έτσι. Δεν μιλάω τώρα για την χρονιά που μπήκε με τον Ευγενίου και έδινε λεφτά για να μην πέσει η ομάδα στη γάμα. Μιλάω για τη χρονιά με Οφρεδόπουλο, με Δερμιτζάκη, okay. Αυτή τη χρονιά. Να πούμε ότι γίνανε όλα πολύ βιαστικά, μέσα στο καλοκαίρι δεν υπήρχε χρόνος να ετοιμαστεί μια σωστή ομάδα. Από το Γενάρη ας πούμε του 25 μέχρι και τώρα που έχουμε φτάσει Αύγουστο του 26, 1,5 χρόνο δηλαδή, μισή σεζόν εκείνη, μία ολόκληρη την προηγούμενη και αυτή που ξεκινάει τώρα, δεν έχει υπάρξει ένας συγκεκριμένος κεντρικός σχεδιασμός στην ομάδα. Τι εννοούμε φυσικά με αυτό, όταν λέμε κεντρικός σχεδιασμός, εννοούμε το να έρθει ένας άνθρωπος, όπως ήταν στο μπάσκετ, που οι άνθρωποι κάναν το σωστό κατ' εμέ και φέραν έναν ειδικό άνθρωπο του μπάσκετ και τίμιο. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι που το παίζουν ειδικοί, αλλά μπορεί να έχουν και από πίσω άλλες βλέψεις. Στο μπάσκετ φαίνεται τουλάχιστον ότι η επιλογή που κάναν στο πρόσωπο του Μπανταζόπουλου έχει αποδώσει.
1: Α, εσύ λες ότι, ας πούμε, ότι πρέπει να επιλέξει η διοίκηση έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ποδοσφαιράνθρωπος, ας πούμε, και να πάρει
0: ναι,
1: κλειδιά.
0: Ναι, έναν άνθρωπο που ουσιαστικά να μπορεί να έχει άριστη, αγαστή επικοινωνία με το Μονεβασιώτη, με τη διοίκηση. Με το Μονεβασιώτη, ας μην κρυβόμαστε. Να έχει τις γνώσεις, να έχει τη τιμιότητα, να νιώθει από ελληνικό ποδόσφαιρο και να μπορεί να μεταδώσει και το τι είναι ο Ηρακλής, να έχει μια σαφή φιλοσοφία και βάσει αυτού να γίνονται όλες οι επόμενες επιλογές. Παράδειγμα, ήρθε ο Πανταζόπουλος με την ομάδα να έχει προπονητή τον Χάρη Μαρκόπουλο, τον γιο του Σούλη. Δεν έβγαινε αυτό το πράγμα, επέλεξε το Σιγάλα. Ήταν μια πολύ σωστή επιλογή για τη στιγμή εκείνη που θέλαμε Σιγάλα για να ανέβει η ομάδα από την Α2 στην Α1. Μετά είδαμε, πάμε λέμε με το Σιγάλα γιατί μας άρεσε και πώς ανέβη. Και όταν είδαμε ότι δεν βγαίνει, πάλι ο ίδιος άνθρωπος, ας πούμε, έκανε την επιλογή του επόμενου προπονητή που είναι και ο Τωρινός. Και βλέπουμε ότι και ο ίδιος άνθρωπος στο τέλος της σεζόν ανέλαβε την ευθύνη για ό,τι έγινε και για τα καλά και για τα κακά. Επειδή συνέβησαν άσχημα πράγματα. Αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει και στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προσωποκεντρικός, θα θέλει όλα να τα κάνει ο ίδιος.
1: Περίμενε. Φέτος όμως.
0: Ναι.
1: Δεν πάω. Τώρα πάω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Έτσι,
0: κάνω,
1: να
0: το κάνω.
1: Φέτος έδειξε ότι ήθελε να μοιράσει ρόλους. Θεωρητικά.
0: Ναι,
1: βασικά, όχι θεωρητικά, και στην πράξη. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Ήρθε ο Μπασινάς, ήρθε και ο Αμανατίδης.
0: Θα έφτανα και εκεί.
1: Ναι, οκ.
0: Okay.
1: Ναι. Προσπάθησε, θέλω να
0: προσπάθησε.
1: Και δεν βγήκε ούτε αυτό.
0: Δεν βγήκε, γιατί νιώθω πως το έκανε λάθος. Δηλαδή, νιώθω πως πήγε στη λογική του να φέρουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν δείξει κάπου έργο, αλλά δεν το έκανε με σωστή σειρά. Δηλαδή, δεν γίνεται να φέρνεις προπονητή πριν φέρεις τεχνικό διευθυντή. Η επιλογή προπονητή πρέπει να είναι του τεχνικού διευθυντή ή τουλάχιστον του τεχνικού διευθυντή μαζί με τη διοίκηση. Δεν γίνεται επίσης να φέρνεις, έχεις φέρει προπονητή, ok, μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Πρέπει να φέρεις ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίος να μπορεί να δουλέψει με τον προπονητή, να έχουν την ίδια φιλοσοφία. Εδώ ήρθαν άνθρωποι που όλοι μέσα στην ΠΑΕ έχουν άλλη φιλοσοφία ο ένας με τον άλλον. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις-τέσσερις πλευρές που η κάθε μία φέρνει δικούς τους παίχτες και γκρινιάζει για τους δικούς τους παίχτες που δεν παίζουν. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά.
1: Γενικά η γκρίνια δεν βοηθάει. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Ή προχωράς με τον προπονητή όπως είναι η κατάσταση, φέρνεις ενίσχυση εκεί που θέλει. Έτσι, χθες δεν είπε ότι θέλει ενίσχυση σε κάποιες θέσεις. Το είπε και ο ίδιος. Φαίνεται κιόλας. Εν τω μεταξύ είναι στο γήπεδο.
0: Σωστά. Εμένα μου κακοφάνηκε πολύ αυτό.
1: Υπάρχει αλλαγή.
0: Υπάρχει
1: αλλαγή του προπονητή. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή η τοξικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το είμαστε έτσι, αλλά ταυτόχρονα δεν. Ο προπονητής ταυτόχρονα κάνει λάθη. Εμείς δεν είμαστε 100% υπέρ σε αυτά που κάνει ο προπονητής. Όχι, εμείς θα τα κάνουμε αλλιώς. Δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχεις προπονητή.
0: Έλαντε. Αυτό λέω, ότι πρέπει κάπως όλοι, εκεί ήθελα να καταλήξω, να κάτσουν. Μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν και να βρουν μια λύση. Καλώς. Δεν μπορούνε. Πρέπει να φύγει αυτός ή αυτός ή αυτοί που δημιουργούν προβλήματα.
1: Ωραία, και βλέπεις, αρχίζουν τα μηνύματα. Ο ένας. Πήρε Ισπανούς και δεν τους θέλει γιατί είναι Ιταλός. Ο άλλος, όχι, ο προπονητής δεν έχει ιδέα. Ο άλλος, όχι, ο πρόεδρος φταίει, δεν έφερε παίκτες. Όχι, βλέπεις τι συμβαίνει.
0: Αυτό είναι,
1: αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή 100%.
0: Πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλοι έχουν ευθύνες. Για μένα, αυτή τη στιγμή, αυτοί που έχουν τη λιγότερη ευθύνη είναι οι παίκτες. Τη μεγαλύτερη την έχει. Δηλαδή, αν μπορούμε να το βάλουμε με ένα ποσοστό 100% της ευθύνης,
1: okay,
0: θα το έβαζα ένα 10% στους παίκτες και 45, μάλλον, να το πω, 45 διοίκηση, 45 προπονητής. Γιατί θεωρώ ότι ο Μαζάρη έκανε πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική ομάδα αυτή τη στιγμή, ας μην είχε καλό υλικό, ας μην υπήρχαν, πώς να το πω, συμφωνίες στο τι παίκτες θα έρθουν, ενώ συμφωνίες μέσα στην ομάδα. Mm-hmm. Αλλά έκανε λάθη και στην. Δεν έγινε σωστή προετοιμασία.
1: Ωραία. Κοίταξε, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το σύστημα, σαν σύστημα που παίζει, δεν είναι λάθος. Γιατί το λέω?
0: Δεν υπάρχει λάθος σύστημα.
1: Δεν υπάρχει λάθος σύστημα.
0: Όχι, δεν υπάρχει λάθος σύστημα.
1: Βλέπουμε και σήμερα τον Όφη να το παίζει εξαιρετικά.
0: Σωστά.
1: Εξαιρετικά. Έχεις δει τα center back του Όφη? Είναι τρεις Έλληνες παίκτες. Ο ένας είναι από τη Serie B, ο άλλος από τον Πανετολικό και ο άλλος είναι ο αδερφός του.
0: Έλληνας είναι από τη Serie B.
1: Ναι, Έλληνας.
0: Α, okay.
1: Νομίζω είναι δανεικός κιόλας, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω, δεν είναι τουλάχιστον σαν ονόματα κάποιες πολύ μεγάλες μεταγραφές που μόλις τους είδαμε, είπαμε πω τι center back έφερε Όφη.
0: Σωστά.
1: Θα μου πεις, μπορεί να είναι ποιοτική, δεν έχει σχέση. Ναι, μπορεί να είναι ποιοτική, μάλλον είναι. Αλλά φαίνεται ότι έχει μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και εμείς βλέπουμε το δικό μας 3-5-2 και λέμε Παναγία και Χριστέ, τι σύστημα είναι αυτό? Πώς γίνεται όταν μας επιτίθενται οι αμυντικοί μας να είναι 3, ενώ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5? Πώς γίνεται στην πρώτη φάση της ΑΕΚ, στο πρώτο γκολ, να έχει την μπάλα ο Μαρίν, να έχει μπροστά του 4 χαφ, 4. Ο μόνος που δεν ήταν πίσω από την μπάλα ήταν ο Κούστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο οποίος ήταν ανάμεσα στα center back. Okay. Έχει την μπάλα ο Μαρίν, είναι 4 χαφ. Κοιτάνε και οι 4, ειλικρινά. Και
0: κοιτάνε.
1: Να σου πω κάτι. Τους ρίχνουν ευθύνες και τους παίκτες, προφανώς. Αλλά για να έχουν λάθος θέση και οι 4 παίκτες.
0: Δεν γίνεται να έχουν ξεχάσει.
1: Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά, ρε παιδί μου. Από το. Κάτι δεν τους δίνει ο προπονητής να καταλάβουν.
0: Αυτό.
1: Δεν μπορώ να τρελαθώ.
0: Δηλαδή,
1: τώρα
0: να κάνει ένας παίκτης λάθος, αλλά δεχτώ, είναι θέμα δικό του. Όταν το κάνουν όλοι.
1: Εγώ, κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά αλλού, όχι στους παίκτες. Αυτό.
1: Κοιτάνε το Μαρίν, ο οποίος Μαρίν, σαν σε προπόνηση στο 10ο λεπτό, κάνει μια πάσα η οποία κόβει. Μιλάμε για κάθετη. Δεν υπάρχει μπροστά του ούτε παίκτη να ελέγχει το Μαρίν, ούτε το εξάρι σου ο Καϊμπουέ να μην είναι στην ευθεία για να κόψει την κάθετη. Η κάθετη περνάει ανάμεσα από τα center back τα δικά μας. Δεν πάει κανείς ούτε να κόψει την πορεία του παίκτη. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να του βάλει τείχος. Να πάει στην ίδια την μπάλα. Περνάει ο φόρο, πώς το λένε τη ΣΑΕΚ, όχι ο Γιώβιτς, ο
0: Ζήνη.
1: Όχι ο Ζήνη, μωρέ. Τέλος πάντων, περνάει. Ο Αθανασιάδης δεν του ρίχνω ευθύνη. Αλλά ο Αθανασιάδης θα μπορούσε πιθανότατα να είναι 1 με 2 μέτρα πιο έξω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι ώστε να καλύπτει λίγο την κάθετη πάσα. Δεν ήταν. Οκ, okay, επαναλαμβάνω, δεν του ρίχνω ευθύνη για τον γκολ. Περνάει άνετα. Προλαβαίνει τον Αθανασιάδη, πλασάρει στην άλλη γωνία. Γιατί εντάξει, εκεί πέρα το πλασέ ήταν εξαιρετικό, γιατί μιλάμε για εντάξει, πάρα πολύ ποιοτικού παίκτε. Εκείνη που μετράει η ποιότητα, ρε παιδί μου. Και δεχόμαστε τον γκολ. Και εκεί ξεκλειδώνει η άμυνα στο 10, τα λέγαμε. Ο μόνο τρόπο να έφευγε με ένα αποτέλεσμα ή να έφευγε με μια καλή εικόνα μέσα την ΑΕΠ.
0: Να πήγαινε ένα χ στο ημίχρονο.
1: Ήταν να μην έτρωγε γκολ στο ημίχρονο. Όταν τρώ τον γκολ στο 10, τελείωσε το παιχνίδι εκεί. Και τι να πω. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ κακή η λειτουργία της ομάδας. Γι' αυτό δεν πάω τόσο ατομικά σε κάποιον παίκτη.
0: Αυτό. Εγώ γι' αυτό σου λέω ότι δείχνω πολύ λίγη ευθύνη στους παίκτες. Και μία ακόμα έλλειψη που υπάρχει, νομίζω πρέπει να το πούμε και αυτό. Φαίνεται δηλαδή από διάφορες καταστάσεις όλα αυτά τα δύο χρόνια και κάτι, τέλος πάντων, διοίκησης Μόνε Βασιώτη, είναι η έλλειψη ενός ανθρώπου. Κάπως μέσα στην ομάδα που να μπορεί να εξηγήσει στους παίχτες τι είναι ο Ηρακλής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ειδικά φέτος. Άντε να πούμε την πέρυσι.
1: Μήπως να το εξηγήσει, συγγνώμη, μήπως να το εξηγήσει στον προπονητή.
0: Ποιος το εξήγησε.
1: Μήπως να το εξηγήσουν.
0: Σε όλους πρέπει να το εξηγήσουν.
1: Αυτή η δήλωση που έκανε. Δηλαδή πραγματικά απορώ.
0: Για τη μικρή ομάδα που
1: είναι. Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει, ναι. Okay. Εγώ δεν ξέρω. Ακόμα ένα, δηλαδή δείχνει ότι δεν έχει ψαχτεί καθόλου για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτός ο άνθρωπος. Ότι είναι και αυτό ένα από τα λάθη του. Δεν έκανε ένα φιλικό με ελληνική ομάδα.
1: Δεν ήθελε να κάνει.
0: Δεν ξέρω, δεν έκανε πάντως.
1: Δεν ήθελε να κάνει.
0: Δεν ασχολήθηκε να ψαχτεί λίγο με τον αντίπαλό του, να δει τι, δηλαδή αυτοί πώς παίζουν, τι κάνουν. Όχι χθες, για το μάτσο με τον Βόλο.
1: Ο Μπράτσος προσαρμόστηκε πάνω στο παιχνίδι του.
0: Ναι. Ο Μπράτσος έψαξε να δει τι έκανε.
1: Τον πήρε την ταυτότητα, άμα το πούμε λαϊκά.
0: Έτσι το έκανε. Ναι, έτσι ήταν. Και που βάλαμε γκολ, καλά ήταν.
1: Τέλος πάντων, τώρα γελάμε. Τέλος πάντων.
0: Και βγαίνει και λέει, δηλαδή έχει δει πολλές ομάδες. Εγώ να το πω και να το πάω κι αλλού, ίσως ακουστεί λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω. Έχει δει πολλές ομάδες, ας πούμε, να μπορούν να έχουν 4.000 κόσμο στις Σέρες και 500 άτομα στη Νέα Φιλαδέλφια. Πόσες ομάδες έχει δει να το κάνουν αυτό.
1: Μόνο οι μεγάλες ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος.
0: 4.000 στις Σέρες που να μην είναι σεραϊκή ομάδα. Δεν
1: και να είναι μια Δευτέρα του 15 Αύγουστου.
0: Μια Δευτέρα, Δευτέρα βράδυ. Με πολύ κόσμο να λείπει κιόλας, έτσι.
1: Και άλλος τόσος κόσμος και παραπάνω θα είναι στο Βόλο, στο υπογράφο.
0: Εμείς θα είμαστε πάντως.
1: 100%.
0: Και πρέπει να είμαστε και όλοι.
1: Και ελπίζουμε να είναι και η ομάδα.
0: Στην τελική, να σας πω και κάτι. Και ο κόσμος θα πρέπει να είναι ένας μοχλός πίεσης προς την ομάδα.
1: Πολύ ωραία. Δηλαδή, στο πρώτο γκολ, ο center back είτε τον βγάζει offside, είτε κόβει την μπάλα. Είναι τεράστια απόσταση
0: που φεύγει πάσα.
1: Ωραία, κοίταξε με. Τεχνητό offside με 3 center back είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Πραγματικά και ποια τρία center back. Και ποια τρία center back.
1: Και ποια τρία center back. Ναι, αυτό.
2: Και
1: ποια τρία center back. Δεν μπορεί να κάνει.
2: Με τρία center back λες και είναι ο Ράμος.
1: Εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Καταρχάς δεν λειτουργεί η τριάδα. Άμα βάλετε και ξαναδείτε τα παιδιά τον γκολ, δεν λειτουργεί η τριάδα σαν να είναι τριάδα άμυνα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όταν έρχεται η πάσα, καταρχάς πρέπει να υπάρχει κάποιος να κόψει την ίδια την μπάλα. Αν όχι την μπάλα, τον παίκτη έξω από την περιοχή. Και ο άλλος ο αμυντικός πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει για να κάνει βάθος.
0: Ναι.
1: Να μην κοιτάει την μπάλα, να πάει κάποια μέτρα πίσω από τον άλλον όσο πιο γρήγορα μπορεί, έτσι ώστε αν περάσει η μπάλα, με ένα τάκλ να τον προλάβει. Αυτή είναι η λειτουργία μιας άμυνας. Εμείς δεν έχουμε λειτουργία άμυνας αυτή τη στιγμή. Δεν λειτουργεί.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Αυτό γίνεται.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Αυτό που. Το έγραψε κάποιος φίλος τώρα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα στο YouTube. Το έχει γράψει ένας φίλος που λέει ότι περνούσαν, δηλαδή περνάνε από το κέντρο. Άμα περάσουν από το κέντρο, τελείωσε. Λες ή θα φάμε γκολ, ή ξέρω εγώ θα πάρουν φάουλ, θα πάρουν κόρνερ, δηλαδή κάτι θα γίνει.
1: Εσύ κατάλαβες ότι η ομάδα μας. Τι πήγε να παίξει χθες. Έκανε pressing.
0: Τίποτα δεν έκανε.
1: Έκανε pressing στην κατοχή, έκανε pressing στην πάσα, έμεινε πίσω για να φύγει σε αντεπιθέσεις. Μία φορά λειτουργήσε, πιστεύω, αυτό που ήθελε να κάνει ο Ματζάρη, και ήταν το γκολ που έβαλε ο Πίνια. Αν το δεις, ναι, έκλεψε την μπάλα, φεύγουμε κάνα 5-6 στην αντεπίθεση. Ο οποίος παίρνει τα πολλά μέτρα, θα μου πεις κάνει το σουτ, φοβερό σουτ και μπαίνει, ακυρώνεται τον κόλπο.
0: Ατομική ενέργεια δεν ήταν.
1: Δεν ήταν ατομική. Άμα δεις πώς το ότι πήρε τα τόσα μέτρα και δεν έπεσε κάποιος παίκτης της ΑΕΚ επάνω του, έγινε επειδή οι υπόλοιποι τέσσερις νομίζω ήταν, τράβηξαν τους αμυντικούς προς τα μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε κανείς επάνω του, γιατί θα έφευγε κάποιος άλλος.
0: Αυτή
1: είναι η λειτουργία όταν θες να παίξεις αντεπίθεση. Ήταν πολύ σωστά παιγμένη η αντεπίθεση. Οκ, ακυρώθηκε τον γκολ, φάουλ.
0: Να πούμε, έχουμε ένα μήνυμα από τον Γιάννη, τον Κελεσίδη, τον ηχολήπτη μας. Όχι τον σημερινό ηχολήπτη, γενικά του Ήταρο. Γεια σας μάγκες, λέει, δύσκολη εβδομάδα. Όλοι είμαστε εκνευρισμένοι, ταραγμένοι, στεναχωρημένοι κλπ. Αλλά πρέπει να μείνουμε ψύχραιμοι και να πρετανεύσει λογική. Αν το δούμε καθαρά αγωνιστικά, βλέπω, λέει, προσωπικά 6 παίκτες από το υπάρχον ρόστερ, συγκεκριμένα του Σίβι Λόπεθ, Καϊμπουέ, Νάνου, Μαρκές, Χρωμάντα και Ραντόγια, οι οποίοι θα διεκδικήσουν θέσεις στη βασική ενδεκάδα, αλλά είναι παντελώς ανέτοιμοι. Συμφωνώ σε αυτό 100%. Αν προσθέσουμε και τον Αθανασιάδη, που δεν αμφισβητείται η θέση του, λέει, στην ενδεκάδα, πάμε στους 7. Και αυτός είναι πολύ ανέτοιμος.
1: Εγώ θα ήθελα να αμφισβητηθεί, όχι γιατί δεν πιστεύω τον Αθανασιάδη.
0: Πρέπει λίγο να πιεστεί.
1: Γιατί είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Τσιντότας.
0: Εντάξει, και πρέπει λίγο και να πιεστεί ο
1: Αθανασιάδης. Πρέπει να πιεστεί, πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Εντάξει, ναι. Και στη τελική είναι και Ηρακλειδέας. Πρέπει λίγο να παλέψει και για την ομάδα του, άμα το δούμε και έτσι.
1: Κοίταξε με. Δεν φταίει κάπου χθες.
0: Ότι δεν είπα ότι φταίει κάπου.
1: Δηλαδή, μπορεί να ήταν και ο MVP της ομάδας μας. Και είναι ντροπή να είναι ο MVP του τροματοφύλακα.
0: Ήταν, γιατί 4-0. Μπορεί να είχαμε χάσει και 8-0, ας πούμε, άμα δεν ήταν ο Θανασιάδης. Εν πάση περιπτώσει, με 2-3 μεταγραφές, λέει, και ορισμένους σχετικά διασωθέντες τύπου Βούρου, Σόρια, μιλάμε για άλλη ενδεκάδα, άλλη ομάδα. Το θέμα είναι γιατί είμαστε ακόμα ανέτοιμοι. Αυτό προσπαθήσαμε να πιάσουμε. Ότι ουσιαστικά σε αυτό έχει ευθύνη ο προπονητής καθαρά. Σχεδόν καθαρά. Στο άλλο το θέμα του όλου.

0: Εγώ ακούω τον εαυτό μου.
1: Ένα-δύο.
0: Ακουγόμαστε.
1: Ένα-δύο τεστ.
0: Για να δούμε.
1: Είμαστε σίγουρα.
0: Μας στείλουν,
1: στείλτε ένα μήνυμα ότι είμαστε κομπλέ. Μπιπ, τον ήχο μάγκε.
0: Ρε, δεν βλέπετε.
1: Δεν βλέπετε.
0: Ποιοι δεν βλέπουν.
1: Δεν βλεπόμαστε εμείς, λογικά.
0: Εντάξει.
1: Μπιπ, ρε. Ήχο, ε. Δεν ακούγεστε, βρε. Οκ. Ξανακουστήκαμε. Ξανακουστήκαμε.
0: Ήρθε ο ήχο.
1: Να πάμε σε γραμμές.
0: Σπάσαμε το φράγμα του ήχου.
1: Νομίζω ότι ήταν μήνυμα του Θεού να πάμε σε γραμμές.
0: Πάμε.
1: Μπορούμε, κύριε GM, να πάμε σε γραμμές. Θέλετε να σχολιάσετε εσείς κάτι?
2: Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω κάτι γιατί είμαι άμπαλος. Καταρχάς, ξεκινάμε από αυτό. Ξεκινάμε από την αυτογνωσία. Να πω sorry για τον ήχο. Κάτι εδώ μάλλον πάτησα κατά λάθος. Τι ήθελα να πω. Λοιπόν, για την ομάδα, εντάξει. Είπατε πάρα πολλά πράγματα. Φάνηκε. Υπάρχει μια αρρώστια, ρε παιδί μου. Η οποία ξεκινάει από όπου ξεκινάει και τελειώνει εκεί που τελειώνει. Μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Μην κοιτάτε το μάτς μου, ρε, πάνω.
1: Συγγνώμη.
2: Του έχω βάλει μια τηλεόραση εκεί και κοιτάνε το, το άλλο μάτς. Ναι. Τέλος πάντων, πρέπει να βρουν τρόπο να λυθεί το όλο έργο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Βλέπετε τι συμβαίνει και ο Πανετολικός, ας πούμε, τώρα κερδίζει.
1: Κερδίζει 1-0.
2: Εντάξει, ο Βόλος έχασε νομίζω από τον Όφι. Αλλά okay, θα πάμε κοντά, θα πάμε με κάποιες ομάδες αρκετά κοντά. Και δεν πρέπει να φτάσουμε σε πράγματα που πάθουμε καρδιακό, ας πούμε, και τι θα γίνει. Τέλος πάντων, για τον υποβασμό λέω έτσι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να φτιάξει αυτό το έργο. Υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες, δεν έχουμε χάσει κάποιο τρένο. Mm-hmm. Ελπίζω να συμβεί. Το βασικό είναι αυτό που θέλω να πω είναι επειδή το οποίο πήγαμε και στη All Win Arena τέλος πάντων και είδαμε και το μάτς εκεί πέρα. Φάνηκαν τα κενά, δηλαδή αυτό που λες με τους χαρακτηριστικούς, το χαρακτηριστικό με τα τρία center back που όποτε έβγαζε την επίθεση ΑΕΚ, απλά βλέπεις τρία center back να μην ξέρουν πού να πρωτοπάνε.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν το δεδομένο. Και να πω επίσης ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ο Μυρ, αυτός ο παίκτης που μπήκε προς το τέλος και νομίζω γύρισε σε 4-4-2, κάτι τέτοιο την. Κάπως.
1: Είχα πιει πολύ μετά από ένα σημείο.
2: Ναι,
1: αν και σήμερα το ξαναείδα το παιχνίδι. Ποιον φάλ.
3: Εγώ στο τέλος είχα παραιτηθεί τελείως. Δεν υπήρχε.
2: Τέλος πάντων. Φάνηκε και ο Νανού και ο Μυρ να έχουν μια παραπάνω διάθεση να παίξουν, ας πούμε. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ειδικά ο Μυρ δεν ήταν στην αποστολή, ας πούμε, στις Σέρες. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
1: Κρίνοντας από το ότι ο Ήβη για να μπει να παίξει ακόμα και σε φιλικό πέρασε αρκετός καιρός, νομίζω ότι ο προπονητής θέλει να λειτουργεί με παίκτες που τους ξέρει. Παίκτες που τους έχει αρκετό καιρό στην ομάδα και δουλεύει μαζί τους. Αυτό μπορώ να καταλάβω. Έτσι, είναι υπόθεση.
3: Ποιος έχει αρκετό καιρό, δηλαδή δεν είναι ότι είναι και δύο χρόνια στην ομάδα και ξέρει κάποιον. Κάποιος έχει δύο εβδομάδες, κάποιος τέσσερις.
1: Όχι τέσσερις, παραπάνω. Σχεδόν δύο μήνες έχει.
3: Okay,
1: τα τρία center back, οι δύο back.
3: Ναι.
1: Είναι βασικά όλοι, αν εξαιρέσει τον ήδη εχθές.
3: Μα ο Ματσάρη δεν είναι δύο μήνες στην Ελλάδα. Ποιος έχει δύο μήνες?
1: Είναι, πότε ήρθε? Τέλη αρχές Ιουλίου, δεν ήρθε?
3: Ναι. Θα είμαστε τέλη Αυγούστου. Ούτε δύο μήνες.
1: Εντάξει, ρε παιδί,
2: να πω κάτι τελευταίο και να ανοίξουμε γραμμές για να αυτό. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εμάς, η δουλειά μας, τέλος πάντων. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά και εσάς όπως σας ξέρω.
1: 100%.
2: Και θέλω να το πω είναι ότι είναι να πάμε στο Βόλο, παιδιά. Δηλαδή,
3: πρέπει να είμαστε Βόλο.
2: Καταλαβαίνετε ότι εμείς παίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το πράγμα. Σαν φίλαθρος, οπαδικός, παιδί, όπως θέλετε, κόσμος. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ομάδα μόνη της. Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε στις Σέρες και μην σας πω και παραπάνω, να το κάνουμε στο Βόλο. Να πάμε εκεί να αγκαλιάσουμε την ομάδα. Γιατί ναι, okay, είμαστε, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα. Έχει λάθη η ομάδα, έχει κενά. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει ομάδα βασικά αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, πρέπει να κάνουμε εμείς το καθήκον μας τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Και να είμαστε, τώρα θα βάλω το τηλέφωνο.
1: Να είμαστε όσο γίνεται πιο ψύχρεμοι. Αυτό είναι η δική μου άποψη. Ας μην χαθεί η ψυχραιμία μεταξύ μας. Θέλει να είμαστε ψύχρεμοι, να βλέπουμε καθαρά τα πράγματα, θα λέμε ό,τι πιστεύουμε.
3: Καλά, σίγουρα, ναι, εννοείται αυτό.
1: Okay.
3: Και εγώ να πω κάτι που πιστεύω για να, αυτό που, πάνω σε αυτό που είπε ο GM. Και για το, δηλαδή για το θέμα του Βόλου, εγώ πιστεύω βαθιά, αν και δεν έχω κάποια σαφή, ας πούμε, ένδειξη, κάτι που να ξέρω, αλλά το πιστεύω ότι ο Μονεβασιώτης ένιωσε πάρα πολύ άσχημα όταν είδε αυτό το πράγμα που είδαμε στις Σέρες, που είδε τόσο κόσμο να βλέπει αυτό το θέαμα.
1: Εννοείται.
3: Δηλαδή εκείνη τη στιγμή εκτέθηκε πάρα πολύ. Θεωρώ πως θα κάνει πράγματα για να αλλάξει. Πρέπει να κάνει πράγματα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αυτό. Και πρέπει να είμαστε βόλο για να πιέσουμε ακόμα περισσότερο όλους τους δικούς μας να αλλάξει κάτι. Δηλαδή άμα πάμε εκεί και είμαστε τέλος πάντων λίγοι, δεν θα είναι η ίδια πίεση.
1: Πρέπει να δείξουμε ότι εμείς στηρίζουμε την ομάδα. Γιατί όντως τη στηρίζουμε την ομάδα.
3: Μα και αυτό λέω, επιμένω να είμαστε με ψυχρανοί. Τη στήριξή μας να τους ασκήσουμε πίεση. Δεν εννοώ πίεση άμα χάσουν να τους βρίζουμε. Εντάξει, αυτό μπορεί να έρθει, αλλά εννοώ πίεση με την έννοια της στήριξης. Δηλαδή να τους πιάσουμε στο φιλότιμο που λέμε εδώ.
1: Ναι. Οκ. Okay. Έχουμε γραμμή.
3: Να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα. Όποτε είναι.
1: Παιδιά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Κάνει ξενώσει στην Νάπολη, δεν μπορεί να μην είναι καλό στη φυσική κατάσταση. Είναι ρε παιδιά, ο Σακόνε, ο Κοράντο είναι πάρα πολύ έμπειρος γυμναστής. Πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε πάρα πολλά αθλήματα.
3: Δεν,
1: δηλαδή.
3: Ξέρω, δεν τον έχω ψάξει.
1: Εντάξει τώρα, σου είπα, όλοι φταίνε. Και ο Κοράντο φταίει.
3: Ναι, ναι, όλοι φταίνε. Όλοι
1: σου είπα, και τα Bull Boy φταίνε. Αυτή τη στιγμή με την εικόνα της ομάδας, αν και. Έχει μεγάλες ευθύνες ο προπονητής, δεν το συζητάμε. Πέσανε τέλος, εντάξει τώρα χαζομάρα.
3: Καλά δεν πέσαμε, μην τα βάφουμε βάβρα. Είναι πρώτη αγωνιστική. Έχουμε μια ομάδα με 20 νέους παίκτες. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Άργησαν αρκετοί να έρθουν.
3: Και αυτό είναι αλήθεια και είπαμε για τις ευθύνες της διοίκησης πριν και αυτό το κομμάτι.
1: Πρέπει να έρθουν και άλλοι.
3: Αλλά έχουμε παίξει δύο μάτς, ένα κυπέλου και ένα με την πρωταθλήτρια. Μην δηλαδή, εντάξει, cool. Στην έδρα της κιόλας, με την πρωταθλήτρια στην έδρα της. Εντάξει, ήρεμα. Και μην ξεχνάμε ότι και είναι μια έδρα που δεν έχουν νικήσει πολλές ομάδες. Εντάξει.
1: Ήταν τραγική επιλογή να γίνουν μόνο τρία φιλικά. 100%.
3: Αυτό, ναι, είπαμε.
1: 100%. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ
3: και κατά. Τραγική και επιλογή των ομάδων των φιλικών. Εκ των πραγμάτων, εκ των αποτελέσματος το λέμε, αλλά.
1: Όταν πας και κάνεις και βλέπεις μια ομάδα να κάνει ένα φιλικό πολύ δυνατό. Μετά από λίγες ημέρες, ένα φιλικό με έναν αντίπαλο από χαμηλότερη κατηγορία. Μετά έναν αντίπαλο στα ίδια μέτρα με την ομάδα που έχεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πρέπει ο προπονητής να βλέπει πώς αντιδράει η ομάδα όταν πρέπει να διασπάσει μια κλειστή άμυνα.
3: Ναι.
1: Πώς αντιδράει όταν ο αντίπαλος.

0: Α, ωραία.
1: Θα, δεν, θα
0: δεν τα βλέπουμε εμείς τώρα, δεν πειράζει.
1: Κάνει κοιλιά εκπομπή.
0: Τι να κάνουμε, κάνει κοιλιά.
1: Ωραία, αποβάλλετε λίγο την Ηρακλή. Είμαστε, ναι, δεν πέσαμε ποτέ σε χειρότερες χρονιές. Δεν το συζητάμε να πέσει η ομάδα.
0: Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πέσει. Δηλαδή, έχουμε δει και δύο χρόνια τώρα να λέμε και τα θετικά, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω, ρε παιδιά, ψύχρεμα. Πώς λέει ο Πλάτς, ψύχρεμη κριτική. Ψύχρεμα πράγματα. Okay, θα πούμε τα προβλήματα, θα πούμε τα λάθη που πιστεύουμε ο καθένας μας, θα πούμε το τι μπορεί να φτιάξει, αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα, καταστραφήκαμε. Εντάξει, okay, θα βρεθεί λύση, πιστεύω, σε πολλά πράγματα.
0: Και να πούμε δύο χρόνια τώρα, κακά τα ψέματα, δηλαδή να δώσουμε και το θετικό, ότι μπορεί να μην υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός, αλλά η διοίκηση εξηγείται, τέλος πάντων, όταν είναι. Αν η ομάδα έχει θέματα και φτάσουμε Γενάρη. Γίνονται πράγματα.
1: 100%. 100%.
0: Να το πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δύο χρόνια τώρα το έχουμε δει να συμβαίνει.
1: Γι' αυτό λέω να μην τα βάψουμε μαύρα. Το θέμα είναι να αποφασίσουν και από τη διοίκηση το αν μας κάνει ο προπονητής ή δεν μας κάνει. Άμα δεν μας κάνει, πρέπει να αλλάξουμε προπονητή.
0: Εντάξει, ναι, ισχύει αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι δική μας απόφαση. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν είναι απόφαση που θα την πάρουμε εγώ και εσύ εδώ και τα παιδιά στο chat και στο Facebook και στο Instagram και στο δεν ξέρω εγώ πού. Δεν είναι δική μας απόφαση.
0: Ναι, μπορεί να έρθει όμως ένας άνθρωπος σοβαρός ποδοσφαιρικός που να του πει ο Μονεβασιώτης, έλα εδώ εσύ. Ανάλαβε να συμμαζέψει αυτό το χάλι και να φτιάξει έναν Ηρακλή όπως πρέπει να είναι.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει, ναι, αυτό. Το ακούω στα πλαίσια του πώς πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Το θέμα είναι ότι τώρα, από τη στιγμή που καίγεται το σπίτι σου, σβήσει τη φωτιά.
0: Πώς θα τη σβήσει τη φωτιά?
1: Θες μια πιο άμεση λύση αυτή τη στιγμή.
0: Τη φωτιά πώς θα τη σβήσει? Με βενζίνη?
1: Όχι, τη φωτιά. Ναι, με βενζίνη προσπαθούμε να τη λύσουμε. Η αλήθεια είναι σε
0: πολλές
1: περιπτώσεις και δεν είναι σωστό καθόλου. Γι' αυτό επιμένουμε για την ψυχραιμία. Τι είναι, ταμπλετάκι. Ορίστε, ναι, τώρα γίναμε ωραίοι.
0: Εντάξει. Έχει δύο παράθυρα αυτό, ρε.
1: Χαμός. Κοντρόλ δεν ξέρουν να κάνουν, συμφωνώ, εδώ, και σέντρα μόνοι τους την πετούσαν κατευθείαν του χωρίς να είναι ορισμένοι. Okay. Η ομάδα έχει τεχνικό διευθυντή.
0: Ρωτάει. Έχει τεχνικό διευθυντή η ομάδα.
1: Έχει ανακοινώσει η ομάδα τεχνικό διευθυντή.
0: Ανακοίνωσε τον Μπασινά που έφυγε. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε ανακοινώσει άλλον.
1: Δεν έχουμε ανακοινώσει τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι.
1: Ξεχνάτε μέχρι η ομάδα τη γνώμη μας λέμε. Εννοείται, παιδιά, και εμείς τη γνώμη μας λέμε. Όλη τη γνώμη μας θα πούμε. Αυτή η καραμέλα ότι κάναμε μόνο τρία φιλικά με ξεπερνάει, δηλαδή δεν φταίει.
0: Δεν φταίει κανείς που δεν κάναμε σωστή προετοιμασία. Μα αυτό λέμε. Ποιος κανόνισε τα τρία φιλικά?
1: Ότι κάναμε τρία φιλικά δεν είναι δικαιολογία. Μα αυτό. Ναι, ρε, εσύ. Όχι, πώς το θέσαμε λάθος, γιατί τώρα είναι δύο. Το ότι κάναμε.
0: Όχι, ο δεύτερος απαντάει στον πρώτο.
1: Α,
0: και okay, λέει ότι. Το ότι κάναμε τρία φιλικά δεν είναι δικαιολογία. Το αντίθετο.
1: Το αντίθετο λέμε. Ότι είναι πρόβλημα ότι κάναμε μόνο τρία φιλικά. Άρα ποιος θα τις κάνει τις μεταλλαγές? Παιδιά, πράγματα που δεν γνωρίζουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λέμε τόση ώρα, ότι γίνανε μεταγραφές οι οποίες φαίνεται ότι έχουν γίνει χωρίς να υπάρχει μία συνεννόηση με τον προπονητή να πει τι είδους παίκτες θέλει. Άλλους παίκτες έφερνε ο καθένας, άλλους ήθελε ο προπονητής. Για μένα είναι μεγάλο λάθος του Ματσάρη που τον ακούσαμε να δηλώνει τότε στο Πόρτο Παλάς ότι εγώ δεν θα φέρω παίχτες, θα προσπαθήσω να διαχειριστώ τους παίχτες που θα μου φέρει η διοίκηση. Δεν πας έτσι. Δεν είναι λογική αυτή η προπονητή. Παιδιά, συγγνώμη, εντάξει.
1: Όταν. Συγγνώμη, πάλι θα σε διακόψω.
0: Ναι,
1: κάνω συνέχεια και σε ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι. Όταν
1: βγαίνεις και λες στη συνέντευξη ότι εγώ δεν εμπλέκομαι στις μεταγραφές της ομάδας και εγώ απλά προπονώ τους παίκτες, δεν γίνεται μετά να βγαίνεις και να λες η ομάδα δεν μου έφερε τους παίκτες που ήθελα. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο, ρε φίλε.
0: Διάλεξε. Αυτό εκεί ήθελα να πάω και εγώ, το ίδιο λέμε.
1: Προφανώς το ίδιο. Αφού είναι η λογική, ρε παιδί μου. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Και δεν γίνεται προπονητής να λέει δεν εμπλέκομαι στις μεταγραφές. Δεν,
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Δεν στέκει.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Φωνάζεις ο
2: μην εκράζεσαι.
1: Πολλές φορές είχαμε την μπάλα, δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Προφανώς δεν ξέρουν τι να την κάνουν γιατί δεν έχουν δουλευτεί σωστά όπως πρέπει τα πράγματα στην ομάδα. Δεν είναι. Τουλάχιστον δεν έχουν καταλάβει παίκτες, ρε παιδί μου. Τι να σας, ναι, πω. Δεν έχουν καταλάβει παίκτες και φαίνεται μέσα στο γήπεδο ότι τα παιδιά δεν ξέρουν πού να πάνε. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Λέμε τώρα, για να το πάμε λίγο πιο ποδοσφαιρικά. Λέμε στη φάση του Χρωμαντά στις Σέρες υπήρχε πέναλτι. Σωστά, υπήρχε πέναλτι. Μπροστά μου ήταν.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εκεί που
1: υπήρχε πέναλτι. Παρότι έγινε σε δεύτερο χρόνο, γιατί πρώτα πέταξε την μπάλα και μετά του έγινε πέναλτι. Ωραία. Τι δουλειά έχει ο Χρωμαντά εκεί? Τι δουλειά έχει το εξάρι της ομάδας σε θέση δεξιού εσωτερικού

0: εξτρέμ μέσα στην περιοχή.
1: Έλαντε.
0: Έλαντε. Όταν μετά όμως βγαίναν στην αντεπίθεση αυτοί και φαινόντουσαν να είναι 6-7 άτομα.
1: Και εμείς ήμασταν, και παίζουμε με 10.
0: Και εμείς ήμασταν λίγοι.
1: Ή 9 ακόμα.
0: Για κάποιο λόγο συνέβη. Άρα ο Χρωμαντά που λέμε ότι ήταν πάρα πολύ κακός δεν ήξερε πού να πάει.
1: Σωστά.
0: Δεν κατάλαβε ποτέ του που πρέπει να κινείται.
1: Και μην πει κανείς τώρα ότι.
0: Ή ο προπονητής του είπε κινήσου εκεί. Άρα θα εκτεθεί η ομάδα στην αντεπίθεση, ρε φίλε.
1: Και μην πει κανείς τώρα ότι ο Χρωμάντα δεν έχει ποιότητα. Δηλαδή, εντάξει. Άντε να δεχτούμε ότι οι παίκτες. Μην πούμε ονόματα, ότι κάποιοι παίκτες μπορεί να μην έχουν και την ποιότητα να αντιληφθούν κάτι που ζητάει ο προπονητής. Ο Χρωμάντα δεν έχει την ποιότητα. Θεωρώ.
0: Ο Χρωμάντα.
1: Βάσει βιογραφικού.
0: Ο Χρωμάντα είναι εξάρι.
1: Ναι, ρε.
0: Σε έναν ανέτοιμο.
1: Αυτό λέω.
0: Θεωρείς
1: ότι είναι παίκτης που μπορεί να αντιληφθεί τη θέση του στο γήπεδο. Έχει την ποιότητα να την αντιληφθεί αυτή.
0: 100%. Είναι παίκτης
1: Europa League. Αυτό λέμε.
0: Ο Χρωμαντά είναι εξάρι επίπεδο Europa League.
1: Είστε λέει, πολύ ψύχρεμοι. Εμείς δεν έχουμε κοιμηθεί κράξη λίγο να πάρουν το μήνυμα. Μα αυτό κάνουμε τόση ώρα.
0: Εντάξει, πάλι ανεβάζουμε και εμείς τον τόνο, αλλά το να φωνάζουμε και να πετάμε τώρα. Όχι, φταίει. Αυτά λέμε. Αλλά. Okay, εγώ ειλικρινά προσπαθώ να κρατήσω τον εαυτό μου και να είμαι όσο πιο ψύχρεμος γίνεται. Γιατί το να κράζουμε τα πάντα αυτή τη στιγμή όλα και να λέμε δεν υπάρχει αύριο και η ομάδα θα πέσει, πού θα μας βοηθήσει. Δεν θα μας βοηθήσει πουθενά.
1: Εντάξει.
0: Καθαρό φτάρι είναι ο Χρωμάντα. Ο Χρωμάντα είναι εξάρι.
1: Προχωράμε.
0: Έχω μιλήσει μαζί του, είναι εξάρι.
1: Έτσι δήλωσε.
0: Τι έγρα. Α, ναι, οκ.
1: Κάτσε, είχε κάτι μηνύματα, ρωτούσαν για το ρόλο του Κόντι. Ναι, πέτα τα ακουστικά.
0: Ο Κόντις είναι μέρος της ομάδας, δεν γίνεται να βγαίνει στο TikTok. Ναι, δεν είναι καθόλου ωραίο.
1: Πού το έλεγε. Ο Κόντις κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στην ομάδα.
0: Εντάξει, αυτά είναι απόψεις.
1: Ναι, εντάξει, όχι εγώ. Α, εδώ. Μπουρίνι, ο ρόλος του Κόντι ποιος είναι, παιδιά.
0: Τι έχει πει, πάει. Είναι σύμβουλος της διοίκησης.
1: Αυτό λέει ότι είναι.
0: Τι
1: ναι.
0: Σημαίνει σύμβουλος της διοίκησης. Είναι σύμβουλος της διοίκησης. Συμβουλεύει τη διοίκηση.
1: Αρχικά να πούμε ότι με αυτό δεν είναι κάποια θέση που είναι απαραίτητο να είναι και έμιστη. Δηλαδή,
0: ναι, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, επειδή είναι και βουλευτής ο Κόντις. Μπορεί να παίζει το ασυμβίβαστο, άρα να μην παίρνει μισθό.
0: Το θέμα είναι ότι αν είναι εξάρι με αυτό που είδαμε στο Βόλο. Ναι, στο Βόλο ήταν πάρα πολύ κακός ο Χρωμαντά, γιατί έδειξε να είναι κάτι ανάμεσα σε ανέτοιμος και να μην καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ραφαέλε, μέσω πριν σαφώς λες ότι το χάλι που βλέπουμε έχει ονοματεπώνυμο. Βάλτε Ματσάρι. Δυστυχώς δεν ήταν αυτό που περιμέναμε το παιχνίδι με το Βόλο. Ωραία. Ο Ματζάρι είναι ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος, το αφεντικό ανάμεσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Όταν εμείς ασχολούμαστε με την ανάλυση μέσα στον αγώνα, μέσα στο παιχνίδι και βλέπουμε αυτό το χάλι, γιατί ένα χάλι βλέπουμε μέχρι τώρα και στα δύο παιχνίδια, ο άμεσα υπεύθυνος είναι ο Ματζάρι.
1: Παπατζής, τώρα θυμάμαι αυτό που φτιάξα πριν.
0: Ματζάρι, Παπατζής.
1: Θα το δείξουμε στην κάμερα μετά.
0: Θα μετά. Α, δεν ξέρω τι λένε εδώ.
1: Όχι, μην είναι.
0: Τι γίνεται, πότε θα δούμε, τι παίχτη είναι, θα προλάβουμε ή θα διακοπεί. Ωραία, ο Μουνιώθ. Ο Μουνιώθ είναι ένα μπακ το οποίο έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί στην Ατλέτικο και είναι ένα μπακ το οποίο ξέρει να παίζει συστήματα, κυρίως βασικά 4-3-3. Αυτό εκπαιδεύω. 4-3-3, ρε παιδί μου, και παραλλαγές 4-2-3-1 κλπ. Εντάξει. Όταν φέρνεις αυτό το παιδί και του λες τώρα ότι ξέρεις τι, ξέχνα το position play που έμαθες στην Ατλέτικο, ότι ο τάδε παίκτη θα είναι πάντα εκεί, ο τάδε παίκτη θα είναι πάντα εκεί, θα κάνεις τις overlap από το extreme, θα κάνεις underlap από το extreme. Γιατί αυτό ξέρει το παιδί να κάνει στα 19 του.
1: Και ξαφνικά του λες, τρέχει όλη την
0: και εσύ που λες, θα σε βάλω με ανάποδο πόδι.
1: Σωστά.
0: Θα είσαι back, αλλά δεν θα είσαι και back γιατί θα είσαι και extreme.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πρέπει να γυρίζεις και πίσω, αλλά θα πρέπει να κάνεις και κίνηση ευθεία, να παίρνεις όλη την πλευρά για να δίνεις πλάτος, αλλά θα πρέπει να συγκλίνεις κιόλας για να σουτάρεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει, ρε φίλε. Τι να σε κάνει 19 χρονών, παιδί.
1: 19 χρονών και επίσης να πούμε. Δεν ξέρει κάποια γλώσσα πέρα από ισπανικά.
0: Α, ναι, δεν μιλάει και αγγλικά.
1: Και δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν έχει υπάρξει μια. Είναι, δηλαδή, αυτά όλα είναι θέματα που πρέπει να λυθούν μέσα από την ομάδα με τον προπονητή και την ΠΑΕ. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να υπάρχει ένας άνθρωπος που να μπορεί να πιάσει αυτούς τους παίκτες, να τους επικοινωνήσει κάπως. Τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι, ακούμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Λοιπόν, μια έκκληση πήρα να κάνω γενικότερα σε όσους ακούν από τη διοίκηση να βρουν έναν τρόπο να μας απαλλάξουν από αυτό που βλέπουμε στους τελευταίους αγώνες. Στα επόμενα μάτς να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και
1: σωστά.
2: Επειδή δύσκολο να αλλάξεις 20 παίχτες που έχεις φέρει. Εντάξει, μπορεί να καταφέρει να διώξει ένα-δύο όπως έδιωξε το Ταουσίλιο κτλ. Αυτοί είναι οι παίχτες με κάποιες προσθήκες ακόμα. Να μπουν κάποια άτομα στην ομάδα που ξέρουν τι σημαίνει το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Χρειάζεται αυτό 100%.
2: Που ξέρουν τι είναι ο Ηρακλής. Και να καταφέρουν να τους δείξουν ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα για αυτή η ομάδα να σταθεροποιηθεί σε αυτή την κατηγορία. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ψύχραιμος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όπως πρέπει.
1: Να απαντήσω λίγο εδώ στο φίλο για το πώς μιλάνε ο Ματσάρη και ο Μουνιώθ, ο Φάμπιο, το Μοντεκάλβο, να κάνουμε αυτό το. Λοιπόν, να το εξηγήσω. Ο Ματσάρη μιλάει ιταλικά. Τα αγγλικά του, όποιος έχει δει ένα βιντεάκι με την
0: Όχι, δεν μιλάει καθόλου.
1: Είναι άθλια. Έχει το Σένα, ο οποίος μεταφράζει τα ιταλικά του Ματσάρη στα αγγλικά. Και μετά υπάρχει ο Τσάκλα, ο οποίος όντας Μαροκινός μιλάει 4-5 γλώσσες, γιατί αυτοί εκεί μιλάνε αραβικά, βερβέρικα, γαλλικά, ισπανικά, και έχει μάθει και αγγλικά ο άνθρωπος, και μεταφράζει τα αγγλικά του Σένα στα ισπανικά στο Μουνιώθ. Γιατί οι Ισπανοί έχουν ένα θέμα, δεν μαθαίνουν εύκολα αγγλικά.
0: Άντε να παίξει ο Μουνιώθ.
1: Ναι.
0: Πού να καταλάβει, δεν καταλαβαίνει 100% τι θέλει να κάνει ο προπονητής.
1: Αυτό είναι. Βαβέλ, α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Ζηλεύω το σκυλό. Ας ευρώ εγώ εσένα. Okay. Ζηλεύω, λέει, το σκυλό, εγώ θα πρέπει να είμαι στα χέρια. Ναι.
0: Ο Τσάκλα παίρνει τα λεφτά.
1: Είσαι ωραία.
0: Είναι λίγο τουλάχιστον να χαλαρώσουμε, γιατί
1: ελληνικά μιλάει κανείς.
0: Ελληνικά μιλάει, ναι. Ο Βούρος, ο Άθα.
1: Σωστά.
0: Επίσης, χωρίς εξτρέμ, πώς μπορεί. Ναι, ωραία, να διαβάσουμε, να πούμε αυτό λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και το διάβασα τώρα τελευταία, ρε παιδί μου, ότι ο προπονητής πρέπει να αλλάξει σύστημα από αυτό που παίζει άμεσα και απευθείας μετά τον επόμενο αγώνα. Ρε παιδί, πώς θα αλλάξει σύστημα? Δεν έχουμε εξτρέμ. Εκτός εάν πούμε ότι τελικά ο Νίζετ και ο Σόρια θα γίνουν εξτρέμ.
1: Και άμα πάμε σε αυτούς εξτρέμ, ποιοι θα είναι
0: πλάκια? Ο Νάνου και ο Μυρ, ας πούμε.
1: Φοβερό.
0: Ή έχουμε και, είναι και ο Ισπανός, ρε. Ο
1: Μουνιώθ.
0: Ο Μουνιώθ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχεις πέντε μπακ.
1: Ναι, μπορεί κάποιος να παίξει εξτρέμ από αυτούς, αλλά χρειάζεται και ένα κανονικό εξτρέμ. Δηλαδή,
0: δεν το συζητώ.
1: Με πέντε παίχτες σε εξτρέμ και πλάγια μπακ δεν βγαίνει η σεζόν στην Αλφα-Εθνική, εντάξει.
0: Θα τους βρίσουμε σε τη γλώσσα τα λέμε.
1: Ποιο?
0: Κάνα κατσίβελ να μιλάει Ρωμάλη. Δηλαδή είχαμε έφυγε. Δηλαδή θες να διώξεις.
1: Όταν τους βρίσουμε σε τη γλώσσα τα λέμε.
0: Έρχεται κάποια ενημέρωση για έρεκα Καφτατζογλίου. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι το παιχνίδι, το πρώτο μάτς θα γίνει κανονικά και ότι το χορτάρι θα είναι έτοιμο.
1: Ναι, ναι, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια.
0: Χωρίς εξτρέμ.
3: Είχαμε σήμερα και.
1: Να πούμε ότι σημερινές
3: φωτογραφίες.
0: Παιδιά, το 3-5-2 που λέτε και πάλι, που λέτε ότι. Θα συζητήσουμε το 4-4-2 με Ρόμβο. Το 3-5-2 που λέτε ότι είναι ένα κακό σύστημα, σαν σύστημα. Ορίστε, το 3-4-3 στον Όφη υπεραποδίδει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπεραποδίδει.
1: Είπαμε και πριν, δεν υπάρχει κακό σύστημα. Τα συστήματα
0: υπάρχει
1: όλα μπορούν να
0: βλέπουν. Κακός τρόπος να το εφαρμόζει.
1: Ναι, αυτό, εκεί είναι το θέμα. Και πρέπει λίγο και εντάξει, να μπορεί να προσαρμόζει και στο κάθε αντίπαλο. Αλλά αυτό, μέχρι εκεί.
0: Ναι, Μάικ. Αν, αν είναι να φύγει ο προπονητής και είναι αυτή η απόφαση της διοίκησης, πρέπει να γίνει σήμερα.
1: Κανονικά ναι.
0: Αν είναι να φύγει. Έτσι. Αν είναι να μην φύγει και τον στηρίξει η διοίκηση με παίκτες και λοιπά και πατήσουμε και πούμε ότι δεν θα κάνουμε αλλαγή, θα βασιστούμε στον προπονητή, τον εμπιστευόμαστε και πάμε παρακάτω μαζί του, πρέπει να κλείσει εντελώς το θέμα, να έρθουν οι παίκτες που θέλει ο προπονητής και να πάμε παρακάτω. Πρέπει να γίνει ένα από τα δύο. Αυτή τη στιγμή δεν βολεύει αυτό που συμβαίνει. Δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή τον Ηρακλή να υπάρχει αυτή η κατάσταση.
1: Συμφωνούμε, εντάξει, έτσι σίγουρα.
0: Τσάκλα και Πίνια λέει είναι για μπούμε. Ναι, τέλος πάντων.
1: Στην τελική, να το πούμε και διαφορετικά, Αν η διοίκηση ακόμα έχει αμφιβολίες για τον προπονητή, ας φέρει και κανένα εξτρέμ να υπάρχει και κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί.
0: Μπορεί. Μπορεί, δεν είναι.
1: Το πάμε έτσι. Δηλαδή, μπορεί. Όπως έκανε πέρυσι που το έχει πει ο Μονεβασιώτης, ο ίδιος το είπε. Δεν το βγάζαμε από το μυαλό μας, που είχε φέρει τον Μπάμπη τότε, ναι, ο οποίος δεν ήθελε δεκάρι, αλλά ο Μονεβασιώτης πήγε και πήρε δεκάρι, τον Ντοβεντάν, γιατί θεώρησε ότι η ομάδα πρέπει να έχει δεκάρι μόνος του. Και εν τέλει ο Τενές είδαμε πόσο κράτησε.
0: Ο Μονέ έχει δηλώσει ότι απεχθάνεται τα τίκητάκα, πάντως δεν μπορούμε να αλλάξουμε πάνω από τρεις πάσες. Ναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε πάνω από τρεις πάσες.
1: Άρα με μια
0: χαρά. Για έναν απλό λόγο. Ούτε γιατί στο ποδόσφαιρο, τι σημαίνει αλλάζω πάσα. Συνήθως στο ποδόσφαιρο, ένας παίκτης γνωρίζει από πριν πού βρίσκεται ο συμπαίκτης του, γιατί είναι κάτι που το έχουν δουλέψει. Ξέρουν πού βρίσκεται, σε ποιο χώρο θα κινηθεί, πέραν του να τον δει, γνωρίζει πού είναι. Οι δικοί μας οι παίκτες δεν γνωρίζουν πού είναι οι ίδιοι τους. Θα ξέρουν πού είναι ο συμπαίκτης.
1: Να σε διακόψω λίγο, γιατί περνάνε τα μηνύματα και εδώ βλέπω ενδιαφέροντα. Από τον Κρίς Σάκη, αν έχουν ξεκινήσει ήδη να ψάχνουν για προπονητή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει στο μυαλό τους.
0: Εγώ δεν έχω κάποια πληροφορία.
1: Όχι, δεν, εγώ λέω τι πιστεύω. Ναι. Αν οι παίκτες δεν γουστάρουν το ματσάρι, το ρωτάνε πολύ αυτό.
0: Αν οι παίκτες
1: δεν γουστάρουν το ματσάρι, δηλαδή αν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο που να θέλουν πούμε, να τον διώξουν έτσι, μη παίζοντας καλά. Εγώ, να πω,
0: εγώ δεν το νομίζω.
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως θα θέλανε να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία. Δηλαδή υπάρχει θέμα στην επικοινωνία. Είπαμε και πριν με το Μουνιώθ, ας πούμε, τι γίνεται. Τα στόπερ του Όφη είναι εκεί που πρέπει. Αυτό λέμε, ότι έχει δουλευτεί ο Όφη σαν ομάδα. Έχει τον προπονητή που έχει εδώ και καιρό, ο οποίος ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα. Έχει δουλέψει με τους παίκτες αυτούς. Δηλαδή είναι. Καμία σχέση. Εδώ πέρα έχουμε άλλη κατάσταση.
0: Όχι, έχουμε τηλέφωνο εδώ πέρα.
1: Έχουμε. Α, πάμε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή αρχή και καλή εκπομπή καταρχήν.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
3: Και ανώδευση και Αθήνα.
1: Καλησπέρα. Το είδαμε και χθες άλλωστε.
3: Ακριβώς.
1: Τρομερή παρουσία.
3: Θα πω κάτι. Εγώ χθες ήμουν στο επίσημο του γηπέδου της ΑΕΚ. Δεν ήμουν όμως ομοδιάτες.
1: Είχε αρκετό κόσμο νομίζω στα επίσημα, γιατί είδα πολλά post, ας πούμε, να γίνονται από εκεί.
3: Ναι. Ήμασταν, δηλαδή δεν ήταν μόνο
1: τα 500 άτομα εκεί στη 48, ήταν και άλλοι.
3: Ήμασταν και πολύ ανοργάνωτοι. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι εξ αρχής, που είμαι από αυτούς που δεν ήθελαν το ματσάρι με τίποτα στον Ηρακλή. Ή έναν προπονητή που είναι απαρχαιωμένος.
1: Ναι.
3: Τι θέλω να πω με αυτό. Όλοι στη δουλειά τους εξελίσσονται. Ο καθένας στη δουλειά του κοιτάει να μάθει να την πάει παραπέρα. Ο Ματζάρι αποδεικνύει περίτρανα ότι έχω κολλήσει εκεί και δεν πάω πουθενά. Μου θυμίζει τον Αμορίμ στη United που κόλλησε με τους τρεις πίσω και δεν είναι τυχαίο ότι του φέραν παίχτες, πήρε, έκανε και πάλι δεν μπορούσε να παίξει η United και ευτυχώς τον διώξαν και σύχασε η ομάδα, ας πούμε, γιατί είναι η δεύτερη μου ποδοσφαιρική αγάπη. Αλλά θα πω το εξής. Έρχεται ένας προπονητής που υποτίθεται είσαι όνομα. Θες να λες ότι είσαι όνομα. Έτσι. Και αυτό καφιόταν και χθες στις συνεντεύξεις. Έτσι. Τι εγώ προπόνησα, εγώ έκανα τόσα χρόνια και... Ναι, ωραία. Έκανες.
1: Σωστά.
3: Δεν έχεις κάνει τίποτα. Ήρθες, υπέγραψε ένα συμβόλο, σηκώθηκες, πήγες, έκανες διακοπές. Δεν αμφιβάλλω αν ασχολήθηκε ποτέ με το ποιος θα φύγει και ποιος θα φύγει. Έτσι, ήρθε μια μέρα πριν ξεκινήσει να δει τους παίχτες, είδε τους παίχτες και ουσιαστικά στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, τι έκανε. Επιλογή παιχτών. Και μέχρι σήμερα κάνει τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν ασχολήθηκε ποτέ αγωνιστικά με την ομάδα. Δεν έκανε καν να δει ένα βιντεάκι από έναν παίχτη, είτε από αυτούς που υπήρχαν, ούτε από αυτούς που ήρθαν. Και αυτό φαίνεται περίτρανα. Η ομάδα δεν μπορεί να παίξει με τρεις πίσω. Με τρεις πίσω μπορείς να παίξεις μόνο στη φαντασία σου. Με τρεις πίσω δεν μπορείς να παίξεις. Ο Όφη παίζει γιατί έτυχε, είχε τους παίχτες και παίζει με τέσσερις μπροστά και έτυχε και τους βγήκε το σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι καμία μεγάλη ομάδα σχεδόν παγκοσμίως δεν παίζει με τρεις πίσω. Όσοι προσπαθούν να το εφαρμόσουν την πατάνε.
1: Ελάχιστες το έχουν πετύχει. Ναι, ισχύει αυτό.
3: Έτσι, δεν μπορούμε. Για να παίξεις με τρεις πίσω, τα extreme back, ας το πούμε έτσι, η πλαϊνή σου, ο δεξής και ο αριστερός.
1: Πρέπει να μπορούν να τρέχουν για 90 λεπτά.
0: Πρέπει να έχουν 7 πνευμόνια.
3: Πρέπει να κοστίζουν όσο κοστίζει όλος ο Ηρακλής.
0: Ακριβώς.
3: Είναι έτσι, δεν είναι.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι.
3: Λοιπόν, δυστυχώς δεν ξέρω τι ρήτρες έχει βάλει ο Ιταλός στη διοίκηση, γιατί πιστεύω ότι ο Μονοβασιώτης θα τον είχε διώξει. Έτσι. Εκτός αν τον κρατάει εγωιστικά, γιατί ήταν δική του επιλογή και τον ήθελε αυτός, επειδή τον συμπάθησε και σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπος είναι καλός, θα τον συγκεράσει και ένα καφέ, ένα τέτοιο, θα σου χαίρουν να τα λένε, αλλά σαν προπονητής, εμένα δεν μου έδειξε τίποτα, ούτε στα φιλικά. Ξεκίνησε να κάνει φιλικά με μια ομάδα που δεν υπήρχε, ουσιαστικά, γιατί από τη μέση και μπροστά η ομάδα δεν υπήρχε, ήταν τέτοιο, με τον Οκάκα παίζαμε, έτσι. Αμυντικά όμως, αυτοί που παίζουν στην άμυνα, αυτοί ήταν και στα φιλικά και στην προετοιμασία και σε όλα. Και αυτοί δεν μπορούν να παίξουν μεταξύ τους.
1: Ακριβώς.
3: Άρα, το αγωνιστικό λάθος της ομάδας είναι καθαρά, ευθύνεται καθαρά ο προπονητής, που ναι, στα χαρτιά είναι το πιο βαρύ όνομα με το πιο βαρύ βιογραφικό στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Όμως, αγωνιστικά είναι ο χειρότερος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Είναι για μένα δυστυχώς μεγάλο κακό. Όσο υπάρχει χρόνος, αν μπορούν να τον διώξουν, να πάει στη Ρωσία, θέλει να πάει, πάει στη Ρωσία, πάει και στο Σαράγεβο, δεν μας ενδιαφέρει, όπου θέλει να πάει. Στον Ηρακλή να μην είναι, γιατί δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Όταν σου λέει είμαστε ένα μήνα πίσω, αλλά αυτός έκανε ένα μήνα διακοπές και δεν ασχολήθηκε με τους παίχτες και δεν ασχολείται ούτε τώρα προφανώς με τους παίχτες που θα έρθουν ή δεν θα έρθουν, σημαίνει ότι ό,τι μου φέρετε, εγώ θα το βάλω να παίζει, μπορεί δεν μπορεί. Αλλά μόνο έτσι μπορούμε να παίξουμε. Η ομάδα ανάπτυξη δεν έχει καμία και στα δύο παιχνίδια. Έτσι. Κάναμε το Βόλο να φαίνεται Μπαρτσελόνα. Η ΑΕΚ ευτυχώς μετά το δεύτερο γκολ που το έβαλε γρήγορα σταμάτησε να παίζει.
1: Και έβαλε άλλα δύο, φαντάζομαι που να μην σταματούσε κιόλας.
3: Έτσι. Η ΑΕΚ σταμάτησε να παίζει και έβαλε άλλα δύο για πλάκα. Έτσι απλά. Γιατί στην κεφαλιά του Γιώβιτς δεν πηδάει ποτέ και κανένας. Ποτέ και κανένας.
0: Στην κεφαλιά του Γιώβιτς εννοείς το φάουλ, έτσι.
3: Έτσι. Και το τέταρτο γκολ. Απαγορεύεται να περάσει τόσους παίχτες η μπάλα και να φτάσει στο πίσω δοκάρι και ο αμυντικός να πέσει κάτω και ο άλλος να προλαβαίνει στα σκοράρι, ούτε σε ακαδημία. Δηλαδή, πάρετε που κάτω τον Πορτουλίδη, να σας πει, θα το δεχόταν αυτό σε ακαδημία. Στην ακαδημία του Ηρακλή να τρώγε τέτοιο γκολ. Στου πιστηρικά δεν το έλεγε.
0: Ναι, ισχύει. Αυτό ισχύει, ναι, 100%. 100%. Όπως και στην κεφαλιά που λες ότι δεν πηδάει κανείς, εγώ να σου πω ότι. Άντε να το δεχθώ ότι κρατήσανε μια διαφορετική γραμμή τα center back και θέλω να τους βγάλουν offside. Ας πούμε ότι έγινε και εμένα αυτό, ότι δουλεύτηκε και έγινε, έτσι. Ο Μορένο, τι δουλειά είχε εκεί. Ο Μορένο ήταν 4 μέτρα μπροστά. Ήταν ο άνθρωπος, έδειξε εκεί ότι εμένα δεν μου δίδαξε κανένας που να είμαι.
1: Ακριβώς.
0: Εμένα δεν μου είπε κανένας που να βρίσκομαι όταν θα γίνει η εκτέλεση. Έφυγε 4 μέτρα μπροστά και κάλυπτε τους πάντες.
3: Όχι, όχι, δυστυχώς δεν βλέπω διόρθωση. Ακόμη και στη διακοπή του πρωταθλήματος το ίδιο θα γίνει. Είχα μεγάλη εντύπωση, μου έκανε τρομερή αρνητική εντύπωση και ρώτησα και επαγγελματίες προπονητές γιατί δεν ήθελε να κάνει φιλικά όταν έχεις να κάνεις μια ομάδα. Δηλαδή, κοιτάς να κάνεις περισσότερα φιλικά για να δέσεις την ομάδα και όχι λιγότερα. Η ομάδα ξεκίνησε να κάνει 4, έκανε 3 τελικά και στα 3. Δεν είχε τους βασικούς. Άρα είτε γίναν τα φιλικά είτε δεν γίναν, ήταν σχεδόν άχρηστα για κάποιους παίχτες.
1: Όχι σχεδόν, εντελώς.
3: Ακριβώς. Ο Ηρακλής δεν έχει χρόνο πλέον. Είχαμε πάρα πολύ χρόνο να σχεδιάσουμε την ομάδα. Δυστυχώς δεν το κάναμε. Φταίει η διοίκηση σε αυτό. Ναι, φταίει η διοίκηση σε αυτό.
1: Όλοι φταίνε σε αυτό.
3: Έτσι.
1: Γιατί και η διοίκηση και ο προπονητής.
3: Εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση έφαγε, ο πρόεδρος τουλάχιστον έφαγε το παραμύθι του Ιταλού.
1: Και εγώ αυτό είναι
3: το
1: λόγο.
3: Δηλαδή,
1: και εγώ αυτό βλέπω. Ότι θεωρώ πως πέσαμε πολύ στην παγίδα και βάζω και τον εαυτό μου μέσα να θεωρούμε μια αυθεντία, ας πούμε, το ματσάρα. Να λέμε ότι εντάξει, κάτι θα ξέρει που δεν ξέρουμε εμείς.
3: Όχι, εγώ πίστευα, εγώ σου λέω από την αρχή δεν τον ήθελα.
1: Όχι, ναι, μπράβο σου. Εγώ λέω για μένα τώρα.
3: Παρακαλούσα. Να με διαψεύσει, παρακαλούσα στο πρώτο παιχνίδι ούτε στο, και ξέρεις τι, πάω από το ένα στο άλλο, αλλά δεν έκαθε να δει το πώς ο Όφη έκλεισε την ΑΕΚ στο Super Cup. Να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, μα δεν έχει ασχοληθεί με την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό έλεγα και πριν, ότι δεν κάθισε να δει τους αντιπάλους του, να τους αναλύσει, να ασχοληθεί σοβαρά.
3: Όχι, τίποτα. Δεν έχει μελετήσει καθόλου τους αντιπάλους, δεν έχει μελετήσει καθόλου ούτε τον Ηρακλή σαν Ηρακλή, ούτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει κανέναν δίπλα του που να ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αν αληθεύουν αυτά που γράφονται δεξιά και αριστερά, ότι με κάποιους παίχτες δεν μιλάει καν, αυτό θα την πληρώσει η ομάδα πολύ άσχημα. Γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι αν θέλουν οι παίχτες θα φάνε τον προπονητή, τον τρώνε σε ένα βράδυ. Έτσι. Για το κακό θα την πληρώσει η ομάδα. Και θα την πληρώσουμε κι εμείς που ο κόσμος θα τρέχει δεξιά-αριστερά. Όλοι θα αγωνιούμε για το τι θα γίνει η ομάδα. Και τελικά θα βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο θα είναι, είναι ποδοσφαιρικό ανέκδοτο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ποδοσφαιρικό, είναι ποδοσφαιρικό ανέκδοτο.
1: Αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Εγώ να πω την αλήθεια, έχω πίστη ότι θα, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι θα μείνουμε έτσι. Έχουν έρθει παίχτες που έχουν κάποια ποιότητα αρκετά καλή για την αλφαεθνική. Το θέμα είναι να βρεθεί και ένας άνθρωπος να μπορεί να τους κάνει αυτούς να, να παίξουν όπως πρέπει.
0: Εγώ θέλω να πάρθει μια απόφαση γρήγορα. Είτε στήριξη, είτε είναι. Είτε είναι απόλυση, ξέρω εγώ, παρέτηση και αλλαγή προπονητή. Δεν θέλω να μείνουμε άλλο σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν βοηθάει πουθενά.
1: Έτσι.
3: Όχι, όχι. Μόνο κακό κάνει και κανένα καλό. Και για να χαρακτηριστούμε λίγο στο κλείσιμο, θα πω: αν έχει τη μεταφράστρια την Ιταλίδα στις προπονήσεις για να τη μεταφράσει, οι παίχτες πού να κοιτάξουν την προπονήση.
0: Κλείσε, κλείσε, είναι βράδυ.
4: Μη.
5: Ναι.
6: Έλα φίλε.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Είσαι στον αέρα. Ναι, είναι στον αέρα είστε.
5: Πού.
6: Ύποπτος.
5: Λοιπόν.
6: Ύποπτος.
5: Είμαι από Ικαρία Ηρακλή.
0: Από Ιταλία.
1: Ικαρία.
0: Α, Ικαρία. Είσαι Νταουζίλιο.
5: Ναι, ναι, πώς ακούω.
0: Για έλα, για πες.
5: Δεν ακούω τίποτα.
1: Εσύ άλλα πράγματα ακούς τώρα, δεν τέλος πάντων.
0: Ναι.
6: Έλα ρε φίλε, δεν γίνεται να μας ακούς. Έχουν πάρει 27.000 άνθρωποι τηλέφωνο και μας ακούνε. Έλα.
1: Ακούς.
6: Έλα.
5: Καλά, το άλλη φορά να βγω.
6: Ύποπτος, ύποπτος, είσαι ύποπτος. Ύποπτος σίγουρα.
1: Να πούμε έτσι για το αυτό ότι ο Πανατολικός κερδίζει 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Έβαλε γκολ ο Αστεράς.
1: Α, δεν το έχεις δει.
0: Στο 3-0 δεν ήταν.
1: Τι ήτανε.
6: Ρε, θα σας πάρω την τηλεόραση από εκεί πέρα, θα σας την κλείσω.
1: 3-1.
0: Έχουμε γραμμή.
6: Όχι.
1: Ωραία, αλλά τι.
0: Τι. Θα μας κλείσει την τηλεόραση, όχι.
6: Δηλαδή, θα έχουμε γραμμή, θα λέμε για το Πανατολικός. Έχουμε ένα μήνυμα στο Messenger.
1: Το Messenger που λέει για τα καρεκλάκια. Ναι. Το είδα, ναι, το έχω δει το μήνυμα. Αν θα βαφτούν επιτέλους μπλε, δεν ξέρουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Οπ, τηλέφωνο.
0: Μπλε, θέλουμε να βαφτεί ο Βόλος.
6: Είχα ξεχάσει και ανοιχτή
0: την γραμμή. Προς
6: το παρόν. Αυτή, ένα λεπτό. Έλα, φίλε, μας ακούς.
7: Καλησπέρα, παιδιά, σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Δεν είσαι από Ικαρία.
6: Μα τι μας είπα άλλος τώρα, μας ακούει, μην είναι δυνατή.
7: Όχι, δεν είμαι από Ικαρία, από Θεσσαλονίκη κανονικά. Σας ακούω πεντακάθαρα. Τώρα ο άλλος δεν ξέρω τι άκουγε.
1: Μήπως
7: κάτι άλλο άκουγε.
1: Μήπως αλουμινόχαρτο στο κεφάλι και...
0: Μπορεί να έβλεπε κύκλους.
7: Κάτι έβλεπε, κάτι άκουγε τώρα. Αυτό σε άλλο κόσμο. Ήτανε, μπορεί, άμα το ρωτούσες μπορεί και να σου λέγει ότι κερδίσαμε.
1: Ναι, το είδα γιος στο μάτσο τους. Τέλος πάντων, ναι, για πες φίλε.
7: Τι να πω, εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συνοπαδούς με τους οποίους βρεθήκαμε στη Φιλαδέλφεια, οι οποίοι με έχουν κάνει να ξεχάσω αυτό το πράγμα που είδαμε ή βασικά δεν είδαμε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί από χθες όλη η Ελλάδα ασχολείται με την παρουσία μας εκεί πέρα. Τώρα όσον αφορά τους υπολείπους συνοπαδούς που λένε ότι παιδιά να δώσουμε και χρόνο, να δώσουμε και το ένα και το άλλο. Ο λόγος που όλοι εμείς τώρα μιλάμε και γκρινιάζουμε σε εισαγωγικά για το ματσάρι, για την εμφάνιση και όλα αυτά, δεν είναι γιατί χάσαμε από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ θα χάναμε, ήταν σίγουρο. Πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, εμείς μόλις ανεβήκαμε, παίζαμε στην έδρα τους, θα χάναμε. Το γεγονός όμως ότι πρώτον δεν παίξαμε καλή μπάλα και δεύτερον δεν κερδίσαμε ούτε στο Βόλο και ούτε στο Βόλο, στη Σέρβα βασικά με το Βόλο, ούτε εκεί παίξαμε καλή μπάλα, αυτό είναι που προβληματίζει όλους εμάς. Αν είχαμε κερδίσει στο Βόλο και είχαμε παίξει καλή μπάλα, νομίζω τώρα δεν θα ασχολούμασταν τόσο με το ότι κάναμε κακή εμφάνιση στη Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό.
0: Εγώ συμφωνώ.
7: Οπότε, ναι, και όσοι λένε ότι πρέπει για να, επίσης να δώσουμε και χρόνο. Η ομάδα είχε χρόνο. Η ομάδα ανέβηκε 28 Φεβρουαρίου. 28 Φεβρουαρίου βράδυ ήμασταν στη Βανόφια και πανηγυρίζαμε την άνοδο με το λεωφορείο που ερχότανε. Mm-hmm. Αν μετρήσουμε τους μήνες, είναι 5 μήνες, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, mm-hmm. και μισός ακόμα. Είναι 5,5 μήνες. Στρογγυλά να πούμε μισός χρόνος. είχε η ομάδα μισό χρόνο να προετοιμαστεί για να παίξει με όλες τις ομάδες που ήξερε. Για να παίξει από την Καλαμάτα μέχρι την ΑΕΚ. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και βλέπεις αυτό το πρόσωπο, αυτή την εικόνα, και είναι λίγο να τρελαίνεσαι. Γιατί έκανες και τον αγώνα σου για να μαζέψεις τα διαρκείας, έκανες τον αγώνα σου να πεις στους συνοπαδούς να πάρουν διαρκείας άσχετα με τις τιμές, έκανες τον αγώνα σου, λες, παιδί μου, να κάνεις, να εμφανιστείς εσύ σωστός απέναντι στον Μανεβασιώτη και όλα αυτά, και βλέπεις ότι η ομάδα δεν ακολούθησε, η ομάδα είναι ανέτοιμη. Mm-hmm. Δυστυχώς το 3-5-2 είναι ένα σύστημα το οποίο είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, έχει μεγάλο ρίσκο, και το μεγάλο ρίσκο πάντα συνοδεύεται ή με μεγάλη απώλεια ή με μεγάλο κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι αν μας βγει το 3-5-2 με τους σωστούς παίκτες, μπορούμε να κοιτάμε και το 5-8, θα πω εγώ, αλλά αν δεν μας βγει, Παναγία βοήθα μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο απόλυτα. Να βγει.
0: Ήταν κάτι που το είχα γράψει κιόλας μέσα στο καλοκαίρι, ότι τα συστήματα με τριάδα πίσω είναι είτε η καταστροφή σου, είτε αυτά που θα σε εκτοξεύσουν. Αν δεν το κάνεις σωστά, μπορεί να σε διαλύσει. Γιατί δεν θα μπορείς να παράξεις καθόλου παιχνίδι. Τίποτα.
7: Και όπως φαίνεται μέχρι στιγμής δυστυχώς αυτό γίνεται, γιατί αν πούμε ότι ο Βόλος έκανε 16 τελικές το πρώτο ημίχρονο, που 16 τελικές θα έπρεπε να είναι όλου του αγώνα, μαζί με τις δικές μας, θα πω, και μετρήστε σε δύο παιχνίδια πόσες κάθετες πάσες έχουν βγει στα πλάγια και βγήκε κανένα σέντερ.
1: Δεν είναι μόνο, όλες οι πάσες δεν είναι μόνο οι κάθετες, είναι σέντερ, δηλαδή άστο, μην το...
7: Ναι, οι κάθετες στα πλάγια που βγαίνει μετά η σέντερ και μπαίνει το γκολ, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
7: Κάπως έτσι. Τώρα εντάξει, και το τελευταίο σχόλιο που θα κάνω είναι περί διαιτησίας, γιατί πολύ μίλησα. Από τη μία, ναι, οκ, okay, θεωρώ ότι το τέταρτο γκολ της ΑΕΚ δεν θα πρέπει να μετρήσει, γιατί γίνεται ξεκάθαρο φάουλ. Απ' την άλλη, όταν έχεις ήδη φάει τρία και δεν έχεις κάνει και καμιά φάση σοβαρή πλην του γκολ που σου ακύρωσαν, τι να πεις για τη διαιτησία. Δηλαδή, έχεις πραγματικά το δικαίωμα να μιλήσεις? Θα μου πεις το ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά, δεν πρέπει να μιλήσεις? Πρέπει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά ας γιορθώσουμε. Εντάξει, πρώτα τα δικά μας και ας ασχοληθούμε και με τη διαιτησία.
1: Η διαιτησία δεν μας φταίει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε. Όχι. Να πούμε ότι η ομάδα έπαιζε καλά, δεν είναι. Τέλος πάντων.
7: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
7: Γεια σου, ακούτε?
1: Ακούμε, ακούμε.
4: Είμαι ο φίλος από το παιδί που πήρε από την Ικαρία.
1: Α,
6: έλα ρε παιδί μου.
4: Έλα,
6: εσύ ακούς?
4: Εδώ πέρα. Ναι, εγώ σου ακούω.
6: Ο άλλος δεν μας άκουγε.
4: Δεν ξέρω τι έκανε.
0: Για πες.
4: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Είναι λίγο άσχετη.
1: Υποπτώ. Είναι εκεί μαζί σου.
6: Είσαι πολύ ύποπτος.
0: Είσαι πάρα πολύ
6: ύποπτος.
1: Είναι εκεί μαζί σου ο άλλος.
4: Εδώ είναι.
1: Τώρα μας ακούει.
0: Όνομα και ομάδα είσαι εσύ τώρα. Είσαι για άλλα πράγματα.
8: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Για πες την αλήθεια. Από σένα
8: πριν. Εγώ είμαι η Κάρα.
0: Καλά τώρα.
6: Δεν σε κατάλαβα εγώ. Τέλος πάντων.
8: Τι φάγατε την τεσσάρα καλά καλά.
0: Τώρα θα σε έλεγα μήπως είσαι και κάτι άλλο.
6: Καληνύχτα, καλά να περνάτε. Κάτσε τώρα, έχουμε άλλον. Γεια σου φίλε.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Χίλια χρόνια, Ερακλής.
1: Χίλια χρόνια, πάντα.
9: Λοιπόν, γίνει καταιγισμός στα social media, να χαμηλώσω λίγο. Με πραξίματα και τι φταίει.
0: Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει ό,τι είναι να αποφασιστεί τώρα.
1: Ναι.
0: Μένει, φεύγει. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, πρέπει να έρθουν παίκτες αυτή τη στιγμή.
9: Αυτό εγώ ήθελα να πω, ότι για μένα πρέπει να πάρουμε να ενισχυθούμε με επέκταση. Τώρα να πω εγώ για το παρελθόν, που λέμε, γιατί πολλοί συνοπαδοί λένε ότι είχαμε 6 μήνες. Όχι, δεν είχαμε 6 μήνες. Οι 6 μήνες ήταν θεωρητικοί. Και ο Μονεβασιώτης παρέλαβε μια ομάδα διαλυμένη. Δεν έχει πρόσωπο τον Μονεβασιώτη και κανένα Μονεβασιώτη. Εντάξει. Απλώς, επειδή είμαι και μια αλφα ηλικίας, λόγω της εμπειρίας μου σε εργασία εγώ θα μιλήσω αυτά που θα σας πω.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, ήθελε κάποιοι, πρέπει να κάνουμε να αγοράσουμε 21 παίχτες. Πόσα λεφτά είναι αυτά?
0: Τώρα μη μας τα κάνετε αυτά τώρα.
9: Το τηλεοπτικό άρχισε πάρα πολύ, γιατί έκανε deal μονεβασιώτης και τελικά κατάφερε και διπλασίασε τα λεφτά. Δηλαδή από το 1.300 πήγαμε στα 2.600. Και υποτάξτε, όταν φώναζε για να πάρουμε διαρκείας, τα διαρκείας ήταν ακόμα 1.000.000. Άρα μέσα αμέσως είπα έφαγα στα ταμεία της 3.600. Εντάξει, αυτά πρέπει να βλέπουμε και αυτά. Μην λέμε δηλαδή κατευθείαν, όχι θέμε, δεν κάναμε και δεν...
1: Εντάξει, δηλαδή... Δεν σχολιάζουμε, φίλε, δεν κατάλαβα.
9: Μισό λεπτό.
1: Αλλά επειδή δεν είπαμε ποτέ εμείς ότι έπρεπε να φέρει 21 παίκτες ή ότι έπρεπε να... έτσι. Εμείς αυτό που λέμε, τουλάχιστον εγώ, έτσι,
0: και εγώ το
1: σαν είμαι. Βασίλης, πάνω συμφωνεί και ο Ραφαήλ, είναι ότι έγινε λάθος ο σχεδιασμός. Με ποια έννοια? Δεν γίνεται να μην έχει έναν άνθρωπο που να μπορεί να του πει ο Μονεβασιώτης, ξέρεις τι, εγώ αυτά τα λεφτά έχω. Με αυτά τα λεφτά θέλω να, η ομάδα φέτος να σωθεί εύκολα. Και να πει
9: το είπε, το είπε ο Μονεβασιώτης,
1: ναι,
9: αυτό.
1: Πού το είπε?
9: Το είπε ότι έχουμε κάνει λάθη. Αυτό εννοούσε μάλλον.
0: Αυτό είναι και εμείς.
9: Αυτό εννοούσε. Γιατί έβαλε μέσα, έχει βάλει μέσα Κόντι, Μπασινά, Αμανατίδη, Αμαζάρι. Ό,τι υπάρχουν τόσες. Δηλαδή και εγώ να πω κάτι. Στο κάτω, αυτός που πρέπει να κάνει, που να πάρει την τελική απόφαση, είναι ο προπονητής. Όταν ο ένας εκπροσωπεί τα δικά του μανατζερικά κόλπα, δηλαδή ο Κάφα, όταν ο Άλφα τα δικά του μανατζερικά, τι περιμένετε να γίνει δηλαδή?
1: Αυτό λέω, ότι ουσιαστικά δεν κάθισε να τους καθίσει σε ένα τραπέζι, να τους πει ελάτε εδώ εσείς όλοι, Μπασινά, Κόντι, Ματσάρι, ξέρω κλπ. Μπορείτε να δουλέψετε με. Δηλαδή, εκεί είναι το λάθος.
0: Και άρα εκεί καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε, ότι δεν βοηθάει αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και να κλείσει εκεί το ζήτημα.
9: Η απόφαση, να σας πω εγώ τώρα, λοιπόν, επειδή στην Ελλάδα εμείς τους προπονητές έχουμε πραγματικά για κλωσιά, μόλις δούμε τη στραβή, να τους τραβάμε κλωσιά, ο Ματσάρι το ξέρουμε όλοι δηλαδή, ότι παίζει με αυτό το σύστημα. Οπότε σταθερά έπρεπε να αγοράσουμε καλούς παίκτες. Τους πήραμε? Δεν τους πήραμε. Ο Νιζέ είναι καλός παίκτης, αλλά εγώ τον είδα είναι τεμπελάκος.
0: Μα ο Νιζέ την επιλογή του Ματσάρι.
9: Ναι, άμα δείτε δηλαδή, μου θυμίζει το Σμιθ του Ιρακλή στο μπάσκετ.
1: Ναι, έχει. Βγάζει τέτοια vibes.
9: Αυτό είναι. Μόλις μπήκε ο Μύρ και ο Νανού, κάτι διαφορετικό είδαμε. Εκεί πρέπει, όπου εδώ τώρα ο Ιρακλής πρέπει να κάνει το μη. Δηλαδή, εκεί που πονάει πρέπει να αγοράσουμε τους κατάλληλους παίκτες.
0: Έτοιμους παίκτες.
9: Άμα μπούμε στη διαδικασία να διώξουμε και το Ματζάρι, θα πάμε ακόμα πιο πολύ πίσω. Εγώ θεωρώ, άποψή μου.
0: Αυτή η απόφαση δεν βαραίνει εμάς. Αυτή η απόφαση βαραίνει τη διοίκηση. Η διοίκηση πρέπει να αποφασίσει και να αποφασίσει γρήγορα για να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει στην περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι έχουμε ένα προπονητή, αλλά δεν το θέλουμε κιόλας. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Πρέπει να πούνε ή τον διώκουμε.
0: Και να μπαίνουμε σε μια συζήτηση που βλέπω εδώ στα μηνύματα στο YouTube, που ένας να λέει τον άλλον όχι, είσαι άμπαλος, όχι κάνει, όχι δεν κάνει.
9: Όχι αυτά τα πράγματα. Απλώς εφόσον η διοίκηση στηρίζει αυτό τον προπονητή, πρέπει να του δώσει και τα κατάλληλα εργαλεία.
1: Συμφωνούμε.
9: Οπότε, ναι, πρέπει το χέρι στη τσέπη. Αλλά είπαμε, πρέπει να κοιτάμε αυτού του 6 μήνες. Δεν ήταν 6 μήνες. Ήταν το συμβόλαιο του τελειωτικού. Ήταν τα διαρκεία. Γι' αυτό φώναζε ο Μονεβασιώτης.
0: Ωραία. Ποιο είναι ο παίκτη?
9: Πίσω...
0: Συμφωνώ. Ποιο είναι ο παίκτη που πρότεινε ο Ματζάρη, που λέει ότι πρότεινε παίκτη και δεν του το φέρανε?
9: Κοίτα, ο Νταουσίου του Ματζάρη δεν ήταν.
0: Ποιο?
9: Ο Νταουσίου του Ματζάρη δεν ήταν.
0: Ο Ματζάρη ήταν.
9: Εντάξει. Ναι. Δεν πήγε, όχι, δεν πήγε καλά.
0: Ποιον άλλον πρότεινε?
9: Δεν πήγε καλά.
0: Τον Οκάκα.
9: Ναι, όμως, μήπως να πω και εγώ όμως κάτι. Να πω όμως και εγώ κάτι. Μήπως. Εντάξει, υπάρχουν αλφα διαλογής παίκτες, υπάρχουν και δέλτα διαλογής. Άμα τον είπανε από την ΠΑΕ ότι δεν μπορούμε να πάρεις αλφα, αλλά πάρεις δέλτα, στείλω Ματζάρι.
0: Αυτό είναι υποθέσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
9: Εννοείται τώρα κανένας δεν μπορεί να μας. Τώρα μιλάμε θεωρητικά, φανταστικά. Εννοείται. Όπως και να έχει, εγώ σαν. Θέλω να πω ψυχραιμία. Εντάξει. Είμαστε μια τελείως καινούργια ομάδα.
1: Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει.
0: 100%. Και συμφωνώ είμαστε και με την ψυχραιμία.
9: Οπότε πρέπει. Τι να πω, εντάξει, όλοι στεναχωριόμαστε. Το μόνο σίγουρο ότι όλοι στεναχωριόμαστε. Το τι στέει τώρα. Ναι, Και εγώ έχω πολλά πράγματα να σα πω. Πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Αυτό λέει και ο Ραφαήλ το Σεωρά. Να δούμε ή συνεχίζουμε, ναι, αυτό, ή συνεχίζουμε αυτό, με το Ματζάρι.
9: Μένουμε εκεί. Ή πάμε με το πλάνο του Ματζάρι. Και φέρνει στα κενά που χρειάζεται η ομάδα του μεγάλου παίκτε και στην άμυνα. Τώρα τι τσάκλα. Ο τσάκλα τώρα είναι για τέτοιο. Για να σα λυγεί.
1: Εντάξει, ναι,
9: τώρα δεν είναι σωστό να στεναχωρώ ανθρώπους.
1: Ναι, για ονόματα, γιατί θεωρώ πως αυτή τη στιγμή και ένας καλός παίκτης, τόσο απροετοίμαστη που είναι η ομάδα, δεν θα φανεί καλός αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή.
9: Ή το μη στις θέσεις, ή αλλαγή όλο μηδέν και ξανά ένα άλλο πλάνο καινούργιο.
0: Ακριβώς.
9: Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Πάντως, όχι αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
9: Ναι. Όχι, έτσι δεν μπορεί να μείνει.
0: Δεν μπορεί να μείνει.
9: Τελειώσαμε.
0: Ούτε μπορώ να βλέπω τον κόσμο να σφάζεται μεταξύ του. Όχι, φταίει ο ένας, όχι, φταίει ο άλλος, όχι, εκείνος, όχι, δεν κάνετε, όχι, μίζεροι, όχι, δεν είστε μίζεροι. Δεν οδηγεί κάπου αυτό. Αυτή η εσωστρέφεια δεν οδηγεί κάπου.
9: Όχι. Και το θέμα πλέον με τα social media και όλα γινόμαστε και ρεζίλοι πανελλαδικός. Δεν είναι έτσι, λοιπόν. Καλό βράδυ. Εύχομαι 7,5 ώρα το άλλο Σάββατο να γελάσει το χιλάκι μας.
0: Μακάρι αμήν.
9: Και
0: η εκπομπή την Κυριακή να λέμε τα καλύτερα για το Ματζάρι και να λέμε τι ωραία το έπαιξε και τι ομάδα έχει κάνει τα πατήματα.
9: Μακάρι. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι το καλοκαίρι που τελειώσει. Είμαστε να μα δώσει χαρά. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Κύριε GM, έχουμε άλλη γραμμή. Μπα.
6: Τώρα ταυτόχρονα όχι. Εντάξει. Πριν χτυπάγανε πολλέ μαζί, γι' αυτό σα έκανα νόημα.
0: Έχουμε τελικό στο Πανετολικό. Πανετολικό Αστέρα Τρίπολη που θεωρείται από του βασικού υποψηφίου για υποβιβασμό ο Πανετολικό. 3-1.
1: Και οι δύο ομάδε θα είναι λίγο κοντά μα, α πούμε, θεωρητικά. Τουλάχιστον έχουμε τον ίδιο στόχο.
0: Άλεξιτ.
1: Άλεξιτ στο 3-1, ναι.
0: Ερώτηση τακτική. Σε τι εξυπηρετεί το να παίζουν τα πλαϊνά μπακ στην ανάποδη πλευρά?
1: Ναι, το έχουν πολύ φίλοι αυτό.
0: Ωραία. Τα πλαϊνά back γιατί παίζουν με ένα ποδοπόδι. Θεωρητικά. Εν τω μεταξύ, ας πούμε, ξεκινήσουμε λίγο από κάτι άλλο. Αν δούμε και το χθεσινό το heatmap τι είναι? Είναι ποιες ήταν οι κινήσεις του παίκτη μέσα στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν δούμε το χθεσινό heatmap του Σόρια, θα δούμε ότι ο Σόρια είχε πολύ περισσότερη επαφή με την μπάλα στο δεύτερο μισό στη μεριά της ΑΕΚ.
1: Από το κέντρο και πάνω, ας πούμε.
0: Παρά ως back.
1: Ναι.
0: Άρα επί της ουσίας είμαστε σίγουροι ότι είναι back αυτή. Ότι το λέμε σωστά το σύστημα που παίζουμε.
1: Εγώ σου είπα ότι νιώθω κάθε φορά που η ομάδα δέχεται επίθεση ότι είναι τρεις συνάμενα, όχι πέντε. Δεν γυρίζουν τα back πίσω.
0: Τέλος πάντων. Αυτό το οποίο εξυπηρετεί είναι ότι θεωρητικά, όταν θα βγαίνουμε είτε στην αντεπίθεση είτε σε οργανωμένη επίθεση, θα συγκλίνουν τα back, θα συγκλίνουν είτε ο ένας είτε ο άλλος είτε και οι δύο μαζί, έτσι ώστε να μπορούν να δοκιμάσουν σουτ από τον άξονα ή να κάνουν ανάποδη σέντρα, όπως έγινε, ας πούμε, με το Σόρια με το Βόλο, κάτι τέτοιο. Αυτό θέλει, ας πούμε, από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στην πράξη λειτουργεί. Γιατί όταν παίζεις 3-5-2 και οποιαδήποτε παραλλαγή του, έχεις πάρα πολλούς παίκτες στον άξονα ήδη. Άλλους τόσους σχεδόν έχει η αντίπαλη ομάδα, άρα μιλάμε για μια δεκαριά παίκτες στον άξονα. Όταν βάζεις τον μπακ να συγκλίνει και αυτός μέσα, είτε θα βρεις παίκτη του αντιπάλου είτε σε δικό σου. Δεν υπάρχει ο χώρος. Άρα τι θέλουμε τον back? Ο back σε αυτά τα συστήματα ειδικά πρέπει να βγαίνει έξω, έτσι ώστε να ανοίγει το γήπεδο, να ανοίγει το πλάτος που λέμε του γήπεδου, να τραβάει έναν αμυντικό παίκτη, τουλάχιστον έναν μαζί του, έτσι ώστε να ανοίγει το κενό στον άξονα. Αυτή είναι η λογική, αυτό είναι το λάθος. Δεν ξέρω γιατί επιμένει. Μπορεί να ξέρει κάτι καλύτερα ή μπορεί απλά να είναι δογματικός και να θέλει να πέσει με αυτό.
1: Εγώ να σου πω τι είναι προς το δεύτερο.
0: Να αποτύχει με αυτό, ας πούμε.
1: Μάλλον είναι επειδή αυτό έχει μάθει να κάνει, αυτό κάνει.
0: Ο Κράιντς είναι κομμένος.
1: Να πω εγώ κάτι.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Α, ναι, για πες για το Κράιντς, γιατί το λένε, ακούγεται για το Κράιντς γενικά.
0: Ότι ο Κράιντς είναι κομμένος, δεν γίνεται να παίζει, ρε παιδιά. Ναι.
1: Ναι. Ο Παύλος το λέει αυτό, εντάξει.
0: Ναι, παίζει. Α, ο Παύλος
1: είναι. Είμαστε σίγουροι ότι είναι κομμένος.
0: Για να το λέει ο Παύλος.
1: Ναι, εγώ το λέω γενικά αυτό. Έχουμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο έχουμε, okay.
0: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, αδέρφια.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Μια χαρά είμαστε. Όσο μπορούμε, λοιπόν, δηλαδή.
11: Ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είδα ότι δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου.
1: Ναι.
0: Ναι.
11: Η εβδομάδα...
0: Ύποπτος, ναι, ύποπτος, νούμερο 2 είναι αυτό.
11: Η εβδομάδα η οποία διανύουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στο ζώδιο του ζυγού, όπως ο κύριος Μακάρη.
1: Είναι μια εβδομάδα... Ναι.
11: Είναι μια εβδομάδα η οποία βασίζεται κυρίως σε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης και προετοιμασίας λόγω των εκλήψεων. Δεν ξέρω αν είστε ενημεροί, ειδικά η έκλειψη της Σελήνης, το οποίο έχουμε τώρα.
1: Κοίτα να δεις που πρέπει να έχεις πιάσει ακριβώς το πώς βγαίνουν οι προσεγγίσεις, οι τακτικές κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτό κάνει ο Ματσάρη.
0: Εγώ νομίζω ότι πέραν δηλαδή από προπονητή τεστημένων φάσεων, μας λείπει και ένας αστρολόγος.
1: Εγώ το ξέρω να κάνει γι' αυτό.
11: Μην το γελάμε, μην το γελάμε.
1: Εγώ δεν το γελάω, φίλε, το λέω πολύ σοβαρά.
11: Είδα ότι υπάρχει άνθρωπος που επαγγέλλεται πολιτικός αστρολόγος.
0: Μύρισες ευκαιρία τώρα.
11: Βάση της αστρολογίας. Γιατί να μην έχουμε αθλητικό αστρολόγο.
1: Θέλουμε αθλητικό αστρολόγο εμείς. Σωστά,
11: ισχύει αυτό. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ότι πέρα από την εσωτερική ισορροπία, η οποία είναι ένα από τα κρισιμότερα σημεία τα οποία χαρακτηρίζει το ζώδιο του ζυγού.
0: Τώρα θα το πετάξω. Τώρα είναι η ατάκα. Ναι, για πες.
11: Υπάρχει ρε φίλε και κάτι ακόμα, το οποίο είναι η προετοιμασία. Είναι κάτι που πρέπει να δώσουν οι ζυγοί αυτή τη βδομάδα μεγάλη βάση.
1: Σημασία στην προετοιμασία.
11: Συγκεκριμένα, οι πηγές μου λένε ότι οι ζυγοί πρέπει να αξιοποιήσουν τις μέρες για να κλείσουν τις εκκρεμότητες πριν από τις πιο έντονες αλλαγές που φέρνει το τέλος του μήνα.
0: Την άλλη εβδομάδα, επειδή είμαι τοξότης, θέλω να μου πεις και τα δικά μου, εντάξει.
11: Θα δούμε, φίλε.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
11: Καλό βράδυ, φιλιά πολλά, όλοι βόλο.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι που είδα πιο πάνω, ένα μήνυμα πούντο. Θα το βρω. Να το. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι ο Μονέτο έχει μετανιώσει για Ματσάρη και θα είναι τρελαμένος, αλλά τα λεφτά είναι πολλά για την αποζημίωση. Λοιπόν, εγώ το πιστεύω και εγώ αυτό, Ερίκο, ότι μάλλον ισχύει. Πρέπει όμως αυτό που λέμε εδώ και ώρα να το καταλάβει και η διοίκηση, πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Αν είναι τρελαμένος και δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Έχουμε τηλέφωνο. Ναι, και δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, θα το χάσουμε το παιχνίδι, θα είναι πολύ δύσκολα μετά τα πράγματα. Πρέπει ή να παραμερίσει τη τρέλα του και να τον κρατήσει και να το στηρίξει με άλλους όρους φυσικά, ή θα πρέπει να χώσει το χέρι στη σέπη και να τον διώξει. Αυτό, δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Καταρχάς κάντε like στην εκπομπή, όπως λέει και ο Παύλος. Το ξεχάσαμε να το πούμε. Και πάμε στη γραμμή.
6: Δεν πάμε στη γραμμή γιατί ο φίλος έκλεισε. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γεια σου, λέει.
6: Ξαναπέρνει.
0: Τι θα ακούσουμε και τώρα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
5: Παιδιά.
1: Γεια σου.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε.
0: Να είσαι καλά.
5: Ραφάελ, βλέπω τα άρθρα σου στο Facebook. Πολύ, πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
5: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, με το Ματσάρη που βλέπω πίσω είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Πώς τα βλέπετε εσείς?
0: Γενικά η ομάδα δεν δείχνει να λειτουργεί σωστά. Και πίσω και
1: μπρος. Πίσω είμαστε εκτεθειμένοι, στο κέντρο είμαστε εκτεθειμένοι.
0: Και στον άξονα είμαστε εκτεθειμένοι.
1: Εφόσον είμαστε παντού εκτεθειμένοι, μπροστά δεν φτάνει μπάλα σωστά. Οπότε δεν υπάρχει παντού θέμα.
5: Ναι, έμπειρος προπονητής, αλλά πίσω δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως πρέπει να το φτιάξει λίγο, να βάλει 4-4-2, να είμαστε πίσω πιο σφιχτοί.
1: Και υποτίθεται ότι η Ιταλία είναι και αμυντικά σφιχτή, έτσι και καλά.
0: Ναι, είναι μέτρο της άμυνας.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Άρα, ας μην αρχίσουμε τώρα.
5: Και να πω συγχαρητήρια, παιδιά, για αυτό που κάνετε. Αφιλοκερδός, μπράβο σας.
0: Ευχαριστούμε.
5: Δεν ξέρω τώρα, μήπως γνωρίζετε, άμα φύγει ο Ματσάρη, έχει αποζημίωση, δεν ξέρω.
0: Εγώ για πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζω ο ίδιος και δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να εκφέρω άποψη. Δεν έχω ιδέα.
1: Εντάξει, έχουμε. Τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα που ακούγονται, αλλά επειδή είναι φήμες, ας μην τα αναπαράγουμε καλύτερα, γιατί γίνεται κακό έτσι, όχι καλό.
5: Κατάλαβα, παιδιά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι τώρα 32 χρονών.
0: Ηλικία είμαστε.
5: Τον Ηρακλή, να σου πω την αλήθεια, δεν τον έχω πολύ ζήσει στις δόξεις του. Εγώ όπως και να έχει, αφού είμαστε αλφαθνικοί, μας ανέβασε ο Μενοβασιώτης, να του πούμε ένα μπράβο. Τώρα από εκεί πέρα κάνει και ο Ματσάρη τώρα τον αγώνα του και θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Αυτό το συνέστημα έχουμε όλοι λίγο, ότι ενώ υπάρχουν τα υλικά για να γίνει κάτι καλό φέτος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η σωστή συνταγή. Πρέπει κάπως να τα βρουν όλοι μεταξύ τους, να βρεθεί αυτή η συνταγή. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα όσο βλέπω.
5: Όχι, δεν είναι τόσο μαύρα. Εντάξει, και η ομάδα σιγά σιγά υπάρχει μια εξυγένση, πολύ βασικό, γιατί χρόνια είχαμε πρόβλημα σε αυτό. Ο καθένας που φορούσε παπούτσια ζητούσε λεφτά από τον Ηρακλή. Εντάξει, τώρα υπάρχει ένα νομικό συμβούλιο που είναι εκεί να στηρίξει και εντάξει, σιγά σιγά.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Δεν περιμένουμε και αυτή η πρώτη ημέρα να φτιάξουμε ομάδα, αλλά okay, τώρα έχουμε πρόβλημα. Ναι, τώρα πίσω είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε κι εμείς.
1: Να πούμε για το Καφθανζόγλιο κάτι. Σήμερα κυκλοφόρησαν κάτι φωτογραφίες που δείχνουν τα έργα που έχουν γίνει. Έχουμε κλείσει. Πες το, αν ξέρετε, να την πω μετά. Αν θέλω. Ωραία.
6: Έχει πάρει δύο φορές ο φίλος το σηκώνει και το κλείνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί να μπερδεύεται.
1: Έχουμε κάτι φωτογραφίες λοιπόν σήμερα που κυκλοφόρησαν από την ΠΑΕ. Φαίνεται στις φωτογραφίες, επειδή τη χάνει να είμαι και γεωπόνος, σε πάση περιπτώσει, ο Χλωτάπητας δεν υπάρχει ακόμα, αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει η σπορά. Έχει σιώσει το έδαφος και περιμένουμε απλά να φυτρώσει το γκαζόν. Αυτό θα πάρει περίπου 2 εβδομάδες βαριά. Άρα θα μας

0: δηλώσεις του, είναι λες και είναι κανένας Αμερικανός γκάρτ που φέρα στη Μύκονο στο μπάσκετ.
1: Από το Πόρτο Παλάσιο είναι δηλώσεις.
0: Και λέει, ας πούμε, τι ωραία που είναι η Ελλάδα, διασκεδάζουμε εδώ, περνάμε ωραία, πίνουμε καφέδες.
2: Αντί να μιλήσει για ποδόσφαιρο, μιλάει πόσο κάνει τα μπάνια του, πόσο μπορεί το αρέσει η Ελλάδα. Και επίσης είπε και μια άλλη δήλωση που με προβλημάτισε. Με λέει ότι η διαιτησία πρέπει να είναι το ίδιο σοβαρή και με μεγάλες και με μικρές ομάδες. Δηλαδή, τι εννοούσε μικρές ομάδες?
1: Πέραντε. Αυτό το αναφέραμε και εμείς πιο πριν.
2: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όχι, όχι, οι δηλώσεις του είναι τραγικές.
1: Όταν
0: είναι
1: ήταν
0: πάρα πολύ κακές.
1: Στο Πόρτο Παλάς που έγινε η συνέντευξη τύπου τότε που. Η παρουσίασή του, ας πούμε. Το ρωτούσαμε διάφορα πράγματα. Πάντα οι απαντήσεις του, πάντα, ήταν το να λέει τι έχει κάνει στη καριέρα του. Είπε 4-5 φορές ότι ξεκίνησε από τη Λιβόρνο, μετά πήγε στην Νάπολη, ότι εγώ έκανα αυτό τότε.
2: Την εξηγούσε ουσιαστικά.
1: Τι έγινε?
2: Την καριέρα του μας εξηγούσε και το πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα.
1: Αυτό δεν είπε ποτέ κάτι. Δηλαδή, εγώ έψαξα να δω τι είναι ο Ηρακλής. Εγώ είδα εδώ πώς είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποτέ τίποτα.
2: Αυτό ακριβώς. Ποτέ. Πώς θα το πάρω εγώ σοβαρά τώρα και να κάτσω να του στηρίξω? Δεν του στηρίζει με τον Μαντζάρι. Τέλος, εγώ θέλω να φύγει από την ομάδα.
1: Όχι, είναι ο άνθρωπος, εντάξει, είναι λίγος. Είναι λίγος.
2: Είναι λίγος, δεν, όχι, δεν με πείθει. Δεν με πείθει.
1: Αλλά πρέπει να ξαναλέμε, πρέπει να πάρθει απόφαση άμεσα. Αν είναι να φύγει, πρέπει να γίνει χθες.
0: Εγώ το θεωρώ πιο σημαντικό από όλα αυτά. Θεωρώ πιο σημαντικό το χρόνο και το timing παρά την ίδια την απόφαση. Ας αποφασίσει η διοίκηση ό,τι θέλει.
1: Κλείστο. Κλείστο, μην το βλέπουμε.
2: Δεν μπορεί να παίξει πειρα, δεν μπορεί να το σηκώσει 35-2 ομάδα. Δεν είμαστε ευρωπαϊκή ομάδα στα μεγάλα σαλόνια που έχει εμπειρίες και έχει παίχτες καλούς.
1: Όχι, εντάξει, ναι, δεν έχουμε τέτοια εμπειρία.
2: Δεν έχουμε τους παίχτες, δηλαδή τι νομίζει ότι είναι στη Μίντερ. Έχει πίσω το Ματεράτσι και το Κίβου και ποιος άλλος είχε, δεν ξέρω. Εντάξει, λίγο να βλέπουμε τα πράγματα πώς είναι.
1: Είπες εσύ ότι είναι λίγο σαν Ματσάρι, εγώ το είπα.
0: Εγώ είμαι ο Ραφαήλ.
1: Εγώ το είπα.
2: Όλοι το λέμε.
0: Τέλος
2: πάντων. Πολλούς συνοπαδίδες έχω ακούσει να θες, δηλαδή φεύγαμε από το ματς και όλοι το συζητούσαμε ότι Ματσάρι δεν κάνει.
1: Ναι, δεν κάνει, αλλά πρέπει ξαναλέμε να πάρθει μια απόφαση. Ή να στηριχτεί και να στηριχτεί ολόπλευρα, ολιστικά.
0: Ή να αλλαχθεί.
1: Ή να αλλαχθεί, τέλος. Δηλαδή, ένα πλαδιό πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει. Έπρεπε να έχει γίνει σήμερα, αλλά δεν έγινε. Να γίνει αύριο.
2: Ρε παιδιά, να στηριχτεί, αλλά με τι παίχτες? Αφού οι παίχτες δεν αποδίδουν το πλάνο.
1: Ναι, όταν λέω να στηριχτεί ολόπλευρα, εννοώ το να υπάρχει μια σοβαρή. Να καθίσουν κάτω, δηλαδή να βρούνε πώς θα στηριχτεί όλο αυτό το οποίο θέλει να κάνει και να του δώσουν κίνητρο. Πρέπει να αποκτήσει κίνητρο. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή για μένα φαίνεται να μην έχει κίνητρο.
2: Αυτό ακριβώς. Το κίνητρο να αρθεί να κάνει διακοπή στην Ελλάδα αυτός.
0: Μα είναι απίστευτο που δηλώνει. Είναι απίστευτο που δηλώνει ότι στην Ελλάδα ήρθα γιατί περνά ωραία.
1: Εντάξει.
2: Ναι, δηλαδή σαν να σου λύσει. Να την πω τώρα.
0: Όχι, όχι.
2: Αλλά δεν με ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Είναι στη δεύτερη μοίρα. Εγώ ήρθα να πάω Χαλκιδική να αράξω. Εγώ είναι μαλωμένο και με το Μενεβασιώτη τώρα. Τσακωμένοι και δεν μιλάμε, είμαι σίγουρο.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να τα βρούνε. Δεν είναι εδώ τώρα, δεν είναι.
2: Πρέπει, για το καλό της ομάδας, εννοείται.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Ηρακλής είμαστε, δεν είμαστε καμιά. Δεν είμαστε Απόλλων Σμύρνης.
2: Θα να πάνε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Να πούμε επίσης, επειδή το είδα κάποιοι που το ρωτούσαν, η εκπομπή θα είναι κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου φυσικά. Αν έχουμε μάση εκείνη την ώρα, θα προσαρμόζουμε ίσως την ώρα, κάπως θα το προσαρμόζουμε δηλαδή.
0: Ελπίζουμε να είναι εκπομπή με καλύτερες μέρες.
1: Ναι.
0: Με καλύτερη
1: γραμμή.
0: Αγωνιστική λειτουργία της ομάδας.
1: Πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Εγώ ήθελα να πω, δηλαδή έχουμε ανέβει μετά από 10 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
3: Αυτό το πράγμα που βλέπουμε δεν είναι ο Ηρακλής που βλέπαμε και παλιά. Ακόμη και επί Παπαθανασάκη, όταν σου πω του Απατεώνα, έβλεπε μια ομάδα που μάτωνε για τη φανέλα. Μάτωνε. Ακόμη και παίκτες δεν είχες, έτσι.
0: Να.
3: Δεν είχαμε παίκτες.
1: Ξέρεις ποια ήταν η διαφορά με το Παπαθανασάκη?
3: Ποια ήταν?
1: Ακούεις το όνομα Παύλος Μυροφορίδης. η διαφορά. Σίγουρα, ότι δηλαδή σίγουρα υπήρχε ένας άνθρωπος, πώς λέει, είπα εγώ πριν για το Παναζόπουλο στο μπάσκετ, υπήρχε αυτός ο άνθρωπος στο ποδόσφαιρο. Όπου ο Μιλοφορίδης μπορούσε να σου κάνει ομάδα που να πετύχει αυτό που θες, δηλαδή το να σωθείς τότε και τώρα με ελάχιστα χρήματα, με παίχτες συγκεκριμένους, στοχευμένους που κάνουν για τη δουλειά αυτή, και ήξερε και να εξηγεί σε όλους πού βρίσκονται, πώς πρέπει να παίζουν στον Ηρακλή, ας πούμε, για εκείνη την κατάσταση.
0: Τι πρέπει να λένε στις δηλώσεις τους.
1: Ναι, και πιστεύω, ακράδαντα
0: δεν πρέπει να
1: πιστεύω αυτό, ότι είμαστε πάρα πολύ άτυχοι που ο Μονεβασιώτης ήρθε στον Ηρακλή με το Μυροφορίδη να μην είναι στη ζωή. Αυτό θεωρώ ότι αν ζούσε ο Μυροφορίδης θα τον είχε στον Ηρακλή.
3: Συμφωνώ 100%. Απλά επειδή είμαστε Ηρακλής και είναι πολύ βαριά αυτή η φανέρα, εγώ ας πούμε δεν μπορώ να δέχομαι απόψη ότι εντάξει, ας μείνουμε και ας κάνουμε και να είμαι έρμεο όλων των υπολείπων και να πηγαίνω να τρώω τρία στο βόλο, τέσσερα από την ΑΕΚ. Και δεν ξέρει κανείς μας τι θα ακολουθήσει, έτσι. Μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια περίεργα. Να δέχεσαι 30 φάσεις, 40.
1: Σίγουρα.
3: Προσωπική μου άποψη δεν είναι αυτός ο Ηρακλής που έχω ονειρευτεί, έτσι. Ακόμη κι ας είναι η πρώτη χρονιά και ας με κράξουν οι υπόλοιποι, δεν, πραγματικά αλήθεια το λέω, δεν δίνουμε ας πούμε μια ελπίδα στον κόσμο που αδειμονούσε για κάτι, ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα πετύχει, ότι θα δει θα περάσει η φιλοσοφία και στον προπονητή και στη διοίκηση και στους παίκτες, ότι αυτή η ομάδα είναι χιλιοπονημένη. Έχει τραβήξει ό,τι δεν έχει τραβήξει καμιά άλλη ομάδα στον πλανήτη.
0: Μην τα συζητάς.
3: Έτσι. Και εγώ προσωπικά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις άμεσα.
1: Έτσι. Αυτό λέμε κι εμείς.
3: Να γίνει κάτι, να σωθεί η χρονιά. Μπας και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, μια υπέρβαση του χρόνου. Αλλά αυτό δεν φαίνεται ούτε στο γήπεδο ούτε εκτός γήπεδου.
1: Να πούμε, συγγνώμη για τη διακοπή, ευχαριστούμε τον Δημήτρη από το Σικάγο για τα 5 δολάρια Super Chat. Στήριξη στην ομάδα, ρε. Συνεχίζουμε.
0: Εννοείται στήριξη στην ομάδα, δεν, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Φίλες,
3: στήριξη μέχρι τέλους, παιδιά. Και ένα πράγμα που έχω να πω, που θέλω να με βοηθήσετε κι εσείς με μια άποψη, ρε παιδί μου. Αυτός ο Ματσάρη ήταν 4 χρόνια ανενεργός, έτσι. Ήρθε εδώ σαν μεγάλο όνομα και βλέπουμε ότι κάνει αυτά, δηλαδή στείνει την ομάδα έτσι που στη στείνει.
1: Ναι.
3: Και εγώ απορώ, δηλαδή με το φτωχό μου το μυαλό, πώς ένας

0: δεν είναι δηλαδή καμιά τρελή εκδρομή, ας πούμε, ήταν παλιότερα που ήταν κάνα τρίωρο, ας πούμε, ούτε εκείνο είναι ακραίο, αλλά εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Πανθεσσαλικό να δείξουμε εικόνα σοβαρή. Βλέπουμε ότι όλες οι μεγάλες ομάδες της χώρας πηγαίνουν εκεί πέρα, γεμίζουν τουλάχιστον το πέταλο στο Πανθεσσαλικό, πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Δημήτρης ονομάζομαι.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Για αρχή, ομάδα χωρίς εξτρέμ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Όσο και να το προσπαθήσει αυτό, δεν θα το πετύχει.
0: Okay.
1: Πρέπει να κάνεις σύντομα μέχρι να λήξει μεταγραφική περίοδο όπως και δίποτε τέτοιες μεταγραφές.
2: Θέλει, σίγουρα, ναι. Θέλει ενίσχυση.
1: Αν θέλει, θα δώσει τη χρονιά. Αλλιώς τα βλέπω τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Έτσι είναι, εντάξει.
2: Υπάρχουν ομάδες που παίζουν χωρίς εξτρέμ.
0: Το θέμα είναι αν έχουν στο ρόστερ εξτρέμ. Θεωρείς ότι δεν, δηλαδή υπάρχει ομάδα που δεν έχει έστω ένα εξτρέμ?
2: Κοίταξε με, ο Όφη, ας πούμε, το 3-4-3 που παίζει, το παίζει χωρίς επί της ουσίας βαρύ φορ.
0: Ναι.
2: Αλλά με τρεις εξτρέμο δεκάρο ψευτοενιάρια μπροστά.
0: Ναι, okay.
2: Ξέρω εγώ, ο Νους, πώς το λένε, τον
1: ξεχνάω τον. Ο Αϊτόρ. Τι λέμε τώρα.
2: Ναι, θέλω να σου πω, αυτοί παίζουν ρόλο εξτρέμ.
0: Εξτρέμ είναι.
1: Ο μόνος ποιοτικός για μένα παίκτης αυτού του επίπεδου είναι βασικά δύο. Είναι ο Λόπεθ και ο Μαρκές.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι είναι. Σε μπροστά θέσεις.
1: Δηλαδή, η άμυνα είναι απαράδεκτη. Δεν γίνεται να μην έχει πάρει αριστεροπόδαρο center back.
0: Είναι ο Γιαννούτσος που έχει τραυματιστεί, αλλά δεν έχει πάρει όντως. Δεν πήρε αριστεροπόδαρο center back.
1: Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι ο αριστεροπόδαρο center back μπορεί να πάρει ο Γιαννούτσος.
0: Ναι. Ο Γιαννούτσος έπρεπε να είναι η αλλαγή στο αριστερό center back.
2: Σωστά.
1: Ο Ηρακλής θα την πρέπει να πάρει. Για μένα, μην σα πω ότι πρέπει να πάρει και δύο center back.
0: Ναι.
2: Μπορεί. Αν συνεχίσει με αυτόν τον προπονητή, πιθανόν να πρέπει να πάρει δύο σέντερ μπακ.
1: Είναι μια ευκαιρία σε αυτό το ροσέ, πώς λέγεται. Δηλαδή.
0: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε ένα σέντερ μπακ επίπεδου βούρου.
2: Τουλάχιστον
0: ένα.
2: Ναι.
1: Ο βούρος είναι ο μόνο σέντερ μπακ το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε και αξίζει.
0: Ναι, που είναι αλφα-εθνικής καθαρά. Είναι αλφα-εθνικής, όχι οριακά αλφα-εθνικής, αλφα-εθνικής.
1: Εντάξει, τώρα το Καϊμπουέ χθες δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι γιατί το παιδί γύρισε από τραυματισμό.
2: Ακριβώς αυτό θα σε έλεγα. Νόμιζα πήγες να πεις κάτι αρνητικό και θα σου έλεγα: Οκ, με τον Καϊμπουέ έλειπε αρκετές ημέρες.
1: Το έλειπε αρκετές ημέρες και φαινόταν το παλικάρι. Εντάξει, και κόβει, είναι στο κέντρο, θα είναι πάρα πολύ καλός. Περιμένω να δω τον Αντόγια να δούμε αν μπορεί. Ο Χρωμάτος το πρώτο μάτς έδειξε λίγα πράγματα. Εντάξει, βέβαια ένα μάτς είναι.
2: Κοίταξε με, δεν μπορεί όλοι αυτοί οι παίκτες να μην μπορούν.
0: Όχι,
2: εμένα αυτό, είναι, εγώ εκεί κολλάω. Ότι δεν μπορεί να είναι όλοι ανίκανοι.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω επίσης, ο Σουρλής είναι εξαιρετικός. Το παλικαράκι το παλεύει.
2: Άστο. Συγκινητικός τουλάχιστον.
1: Είναι σαν τη μήνα μες στο γάλα στο κέντρο μας.
2: Προσπαθεί, τρέχει από εδώ, προσπαθεί να καλύψει από εκεί. Βέβαια, αν δεις και αυτού τα heatmaps και τον δεις και μέσα στο παιχνίδι, και αυτός δεν ξέρει ακριβώς που πρέπει να πάει.
1: Ονίζεται, δεν υπάρχει παιχνίζεται επίσης.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει παιχνίζεται. Ο Νανού του Βαλικάρη μπήκε, έδειξε καλά στοιχεία. Ο Σόρια είναι καλός.
0: Okay.
1: Εγώ πάνω σε αυτό που με κάνει εντύπωση είναι γιατί δεν βάζει μέσα το Μουνιώθ.
0: Ναι, το Παλικαράκι. Σίγουρα, συμφωνώ.
1: Έπαιζε βασικό. Καλώς έχω στο UEFA Youth League με την Ατλέτικο Μαδρίτης και βασικό με την Άντερ 19 της Εθνικής Ισπανίας που το σήκωσε.
2: Ναι.
1: Πόσο πιο κακός να είναι από τον Ενίζετ, ο οποίος ήταν καλός για ένα φιλικό.
2: Ο οποίος Ενίζετ στο 10ο λεπτό με το Βόλο, αν θυμάμαι καλά, ναι, χάνει την μπάλα και δεν κάνει καν προσπάθεια να γυρίσει.
1: Όχι, όντως, το θυμάμαι.
2: Καν προσπάθεια. Δηλαδή, λέει, έχασε την μπάλα, εντάξει, οκ.
0: Τέλος. Αυτό ήταν.
1: Ήταν, όχι, ο Νίζετ είναι απαράδεκτος. Ενώ ο Σόρια είναι οκ. Είναι οκ.
0: Μάλιστα.
1: Με το Βόλο ήταν καλός. Εντάξει, με την ΑΕΚ, καλός ακόμα χθες.
0: Εντάξει, ρε.

0: είναι και ένας αντίπαλος που δεν μπορείς εύκολα να πει.
1: Εγώ επιμένω και άσε τώρα το που είπαμε. Που είπαμε και 2-3 πράγματα για τους παίκτες. Εγώ δεν θέλω ακόμα να κάνω κριτική στους παίκτες. Δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος για την ποιότητα όλων των παίκτων. Αυτό που αντιλαμβάνομαι σίγουρα είναι ότι θέλουμε ενέσεις ποιότητας, 2-3 έτοιμους παίκτες πρωτοκλασσάτους, φαίνεται το κενό. Όμως δεν μπορώ να κρίνω τους παίκτες γιατί θεωρώ ότι δεν έχουν καταλάβει καν τι θέλει ο προπονητής. Ειλικρινά το πιστεύω ότι δεν το έχουν καταλάβει.
0: Και δεν είναι και σε αγωνιστικό ρυθμό.
1: Δηλαδή, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε έτοιμοι είναι, ούτε ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.
1: Όχι, δεν έχουν ιδέα.
2: Πώς γίνεται να δικαιολογούμε ότι η ομάδα έκανε μόνο 3 φιλικά?
0: Ναι, δεν είναι. Και μάλιστα είχε προτάσεις να κάνει φιλικά με ελληνικές ομάδες, με τον Αστέρα Τρίπολης, που θα είναι θεωρητικά αντίπαλος της ομάδας για το αν θα πέσει. Θεωρητικά πάντα.
1: Με τον Πανιόνιο υπήρχε ένα φιλικό που ακυρώθηκε.
0: Ναι, εντάξει, ο Πανιόνιος πέσει είναι β' εθνικής. Okay.
1: Με την Κρεμονέζη υπήρχε ένα φιλικό που ακυρώθηκε.
2: Και με τον Πανιόνιο να το πέσει το φιλικό. Είναι ένα ματς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πολύ, είναι πολύ κακό όλο αυτό. Δηλαδή, έπρεπε να έχει σίγουρα 6 φιλικά.
1: 6-7 τουλάχιστον.
2: Όλες οι ομάδες δηλαδή που παίξανε 6 και 7 και 8 φιλικά είναι ηλίθιες, δεν είναι?
1: Όχι, και πέραν αυτού, πάμε στο τελευταίο φιλικό με την Πάρμα, εντάξει.
0: Πάμε.
1: Πόσες αλλαγές έκανε ο Ματζάρη?
0: Δεν θυμάμαι, δεν το είχα δει.
1: 5.
0: Τόσες.
1: Λες και ήταν κανονικός αγώνας. Λες και είναι κανονικός αγώνας. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Και ξέρουμε ότι σε μια εβδομάδα, με συγχωρείς φίλε, ξέρουμε ότι σε μια εβδομάδα ξεκινάει το κύπελο και πρέπει να παίξουν μέσα 2 μικροί. Το ξέρουμε. Πότε θα τους βάλεις τους μικρούς? Πότε θα τους βάλεις να τους δοκιμάσεις βασικούς μέσα στον αγώνα μόνιμα? Πότε θα κάνεις αυτό την πρόβα τζενεράλε?
0: Ελάχιστα.
1: Και μετά παίρνουμε αυτά τα παιδιά, τα βάζουμε στο Βόλο και λέμε «Α, ο Μόη δεν μπορεί, α, ο άλλος δεν μπορεί». Συγγνώμη κιόλας.
2: Μα αυτό που κάνανε τα κάψανε.
1: Προφανώς τα κάψανε. Και δεν σου λέω εγώ ότι τους υπερασπίζομαι ότι είναι ο Μαραντόνα και ο Μέση, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους τα παιδιά.
0: Τουλάχιστον θα μπορούσαν να ξέρουν πώς να κινηθούν στο γήπεδο.
2: Παίξανε max 45 λεπτό καθένας σε φιλικά.
0: Ναι,
2: τι
0: ναι, θέλουν ναι, ναι,
2: να κάνουν? Να μπουν μέσα και να κάνουν τι?
1: Ούτε 45 λεπτά δεν παίξανε. 30 λεπτά να παίξανε. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Στον πρώτο αγώνα έπαιξε ο Μόη μόνο. Αν θυμάμαι καλά. Έπαιξε τον τρίτο, δεν το θυμάμαι.
2: Νομίζω ο Μωυσής έπαιξε 2 παιχνίδια.
0: Τέλος πάντων, επειδή λέμε πολλά και μπορούμε να μιλάμε ώρα, αλλά υπάρχουν και άλλα τηλέφωνα, φίλε, συγγνώμη. Πολύ ωραία συζήτηση. Περιμένουμε να σε ακούμε και σε άλλες εκπομπές. Θα ξαναπάρεις. Καλό σου βράδυ. Έχουμε και άλλο τηλέφωνο? Έχουμε. Ωραία. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή Ταρό, στο ράδιο.
1: Ναι, είστε live αυτή τη στιγμή.
0: Ακούγεσαι,
1: είστε στον αέρα.
3: Ωραία. Ερώτηση που μάλλον δεν το έχω ακούσει το λίγη ώρα που είμαι στην τηλεόραση, για τον Καφτατζόγλιο, τι παίζει?
0: Α, ωραία. Επειδή το ρώτησε και κάποιος φίλος, γιατί λέει πριν κόπηκε ο ήχος, αν θα είναι έτοιμο, προφανώς εννοείται μέχρι
3: στην επόμενη.
0: Ναι. Εγώ επειδή είδα σήμερα κάτι φωτογραφίες που βγήκανε, βλέπω ότι έχει γίνει η σπορά του γκαζόν. Έχει πατηθεί από πάνω το έδαφος, δηλαδή έχει ισιώσει, να το πούμε έτσι, ο αγωνιστικός χώρος. Θεωρώ πως μέσα σε μία μισή εβδομάδα το πολύ θα είναι έτοιμο. Η κρίση μου είναι και σαν Γεωπόνου, έτσι. Δεν το λέω μόνο αυτό που είδα έτσι μπακάλικα.
3: Είναι Γεωπόνος δηλαδή.
0: Ναι.
3: Οπότε μετράει η γνώμη σου.
0: Έτσι θεωρώ. Αυτό που είδα μου φάνηκε ότι θα προλάβει να είναι έτοιμο.
3: Πολύ ωραία. Κάτι άλλο που χρειάζεται για να είναι έτοιμο για να παίξει ο Ηρακλής?
0: Μου φαίνεται έτσι από αυτά που είδα πάλι από τις φωτογραφίες, φαίνεται ότι έχει μπει το κλειστό κύκλωμα καμερών. Νομίζω ότι έχει γίνει εγκατάσταση για το VAR. Με τα τουρνικέ, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, θα είναι τα παλιά τουρνικέ, μάλλον με άλλο σύστημα, με άλλο λογισμικό. Οπότε μάλλον είναι έτοιμο το κήπεδο. Δηλαδή θα είναι τουλάχιστον σε επίπεδο να μπορεί να φιλοξενήσει μάτς. Τώρα, εντάξει, προφανώς υπάρχουν ελλείψεις, πολλές, αλλά δεν είναι ελλείψεις που θα μας απαγορέψουν να παίξουμε μάτς. Αυτό.
3: Μάλιστα. Ωραία. Όσον αφορά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, είναι γεγονός ότι θα γίνει Δευτέρα?
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν έχει οριστεί ακόμα.
0: Υπάρχει σαν πιθανότητα, λένε λόγω της ΔΕΘ, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα.
3: Το άκουσα από τον Ραμφόπουλο, τον Παύλο, που σε μια εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει σαν πιθανότητα. Υπάρχει
3: σαν πιθανότητα. Μάλιστα. Αυτό θα είναι άσχημο, έτσι εννοείται.
0: Σίγουρα. Σίγουρα θα είναι άσχημο.
3: Είναι το πρώτο μας εντός.
0: Εννοείται.
3: Αυτά ήθελα να πω, αλλά θέλω να πω τόσα πολλά βασικά για την στεναχώρια που έχουμε που είδα από το παιχνίδι. Εγώ θα πω ότι πιστεύω με τον Μαντζάρι, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε βασικά. Άμα δεν πιστέψουμε στην ομάδα, δηλαδή από τότε που τέλειωσε ο αγώνας, όλοι μας λέμε το ένα, το κοντό μας, το μακρύ μας για την ομάδα. Έτσι, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Μαντζάρι. Γιατί είναι ο προπονητής της ομάδας, έτσι, και είναι καταξιωμένος. Πρέπει τώρα, βλέπω κάποιες δηλώσεις που κάνει ο Κόντης. Κόντης, καλά τον είπα.
0: Κόντης, ο Γιάννης ο Κόντης, ναι.
3: Γιάννης ο Κόντης, ναι. Ο οποίος είναι και πολιτικός.
0: Ναι.
3: Και η δουλειά του ποια είναι, manager.
1: Όχι, η δουλειά του είναι βουλευτής.
0: Ναι, άλλο θέλει να πει. Τι κάνει στον αθλητισμό ο Κόντης.
1: Τίποτα επίσημο νομίζω. Είναι σύμβουλος της διοίκησης.
0: Ναι. Πώς φέρνει τους παίκτες που έφερε.
1: Εντάξει, κλείνει συμφωνίες για λογαριασμό της διοίκησης.
0: Ναι, αυτό θεωρείται manager.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν είναι manager.
3: Δεν είναι manager. Ωραία. Συγγνώμη, αλλά βγαίνει και λέει ότι η δουλειά της διοίκησης είναι να παίρνει τους παίκτες και ο προπονητής είναι να τους προπονεί και να βγάζει την εντεκάδα. Σωστά.
1: Αυτό είπε ο προπονητής.
0: Το είπε ο ίδιος ο προπονητής.
3: Ναι. Το είπε και ο προπονητής.
0: Σωστά. Βεβαίως, το είπε στην παρουσίασή του.
3: Συγγνώμη, χωρίς να κάνω τον έξυπνο.
0: Ναι.
3: Μια ομάδα που έχει ένα προπονητή δεν πρέπει να τον εμπιστεύεται να φέρνει ο ίδιος, να ζητάει και ο ίδιος κάποιους παίχτες.
0: Μα το θέμα είναι, αυτό λέμε και εμείς τόση ώρα. Μάλλον αν ανοίξατε πρόσφατα δεν ακούσατε. Το είπαμε πριν.
3: Όχι,
0: αυτό.
3: Ναι,
0: το είπαμε πριν. Ώρα. Γιατί όντως ο Ματσάρη είχε πει στην παρουσίασή του ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι τέλος πάντων για το τι παίχτες θα μου φέρει η ομάδα. Μάλλον δεν ενδιαφέρομαι να κλείσω συμφωνίες. Εγώ θέλω η ομάδα να μου φέρει παίχτες και με αυτούς θα δουλέψω. Κάπως έτσι δεν το είχε πει. Mm-hmm. Άρα από εκεί ορμόμενος προφανώς σχολιάζει αυτό ο Κόντης. Δηλαδή το θέμα σε αυτό είναι καθαρά του Ματσάρα. Δεν γίνεται να βγαίνεις να είσαι προπονητής και να βγαίνεις να λες αυτό.
3: Ναι, φαίνεται λίγο σαν πολυφωνικό αυτό. Το συγκρότημα, τι να πω, δεν έχει πολλές φωνές μέσα η ομάδα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Να πω και κάτι, επειδή ρωτήσατε για το γήπεδο και βλέπω το έχουν ρωτήσει και άλλοι εδώ για τους πίνακες, τους ηλεκτρονικούς, που γράφαν σκορ και ώρα και τέτοια. Εγώ έχω την εκτίμηση, δεν το ξέρω, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό για να επισκευαστούν. Δεν θα το κάνει ο Ηρακλής αυτό σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δουλειά του Ηρακλή να το κάνει. Αλλά επειδή πρέπει να υπάρχει πίνακας, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια προσωρινή λύση τύπου σαν προβολέα μεγάλο, δηλαδή κάπως σαν αυτό που είχε ο Πανσεραϊκός, αν το είδαμε στις Σέρες. Κάτι τέτοιο θα μπει, μια προσωρινή κατασκευή σαν πίνακα σκορ και χρόνο. Νομίζω αυτό θα υπάρχει, νομίζω.
1: Αυτά, ας κλείσουμε σιγά σιγά γιατί πήγε 12, ναι, θα δούμε τα φαντάσματα.
3: Θέλω να πω κάτι τελευταίο.
1: Πείτε, ναι.
3: Πριν κλείσουμε, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Καταρχήν είμαι 47 χρονών. Πιστεύω στον Ηρακλή και τον ακολουθώ και είμαι φίλαθλος από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από πιτσιρικάς. Μου τις πάει πάρα πολύ που βλέπω πολλούς Ηρακλειδείς, ορμόμενοι ίσως και από την αυτόνομη, να υπάρχουν κάποιες φιλίες, να βγαίνουν έξω αριστερά, μία με την Νίκη Βόλου, μία αγαπάμε τον Άρη γιατί υπάρχει ο ΠΑΟΚ απέναντι, με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό. Εμείς είμαστε Ηρακλείς against all.
0: Σωστά.
3: Πρέπει να θυμηθούμε τις ψηφοφορίες, έτσι. Πρέπει να θυμηθούμε τις ψηφοφορίες. Πρέπει να είμαστε μια οικογένεια, να μην έχουμε ιδεολογίες. Δηλαδή, είναι αριστερός Ηρακλειδέας, δεξιός δεν μ' αρέσει, μαλώνουμε. Τι πλακές είναι.
1: Επειδή αναφέρατε ότι ήταν ορμόμενη αυτή την αυτόνομη, νομίζω πιο against all από την αυτόνομη όσον αφορά την ερακλαδοσύνη. Στην ερακλαδοσύνη δεν υπάρχει, ας πούμε. Επομένως, δεν νομίζω να είναι από εκεί. Απλά δεν ξέρω πώς το λέτε τώρα. Πιθανόν κάποιοι μπορεί να είναι προσωπικές οι φιλίες. Όχι...
3: κάποια φορά ήμασταν με τον Πανιόνιο, άμα θυμάστε παλιότερα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά ποτέ. Μα ποτέ δεν έχω φιλία με κάποιον άλλον οπαδό άλλης ομάδας.
0: Αυτό που λέτε με το Πανιόνιο είναι πολύ πριν την αυτόνομη. Υπήρχε πολύ παλιά.
3: Τρανό παράδειγμα, φίλε, η Νίκη Βόλου. Τρανό παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
3: Τρανό παράδειγμα. Και αύριο μεθαύριο θα ακολουθήσουν και οι Γιαννιώτες. κύκλους κάνει ιστορία.
1: Τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε εδώ για να κλείσουμε. Εγώ νομίζω ότι η αυτόνομη είναι η νούμερο ένα τέτοια που είναι against all και είναι μόνο Ηρακλής. Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος, ας πούμε, η τοποθέτησή σας. Οκ, δεν πειράζει.
0: Οι φιλίες μας πάντως, να πούμε έτσι, οι επίσημες είναι με τη Μάινς και τη Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Αυτό
3: το δέχομαι.
1: Έγινε, σας αφήνουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Χαρήκαμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Λοιπόν. Δεν ανοίγουμε άλλα τηλέφωνα.
1: Δεν θα πάρουμε άλλα, όχι. Εντάξει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Χρήστο για το μήνυμα.
0: Τον Χρήστο τον. Ναι, εντάξει, δεν λέμε.
1: Ναι, τον Χρήστο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, να.
0: Το μήνυμα στο Messenger είναι ή Instagram.
1: Δεν μπορώ να δω τώρα.
0: Κάτσε να δούμε. Είναι στο Messenger.
1: Για να κλείσουμε τώρα. Για να κλείσουμε την εκπομπή, ωραία. Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει γρήγορα.
0: Και δική μου, εντάξει, συμφωνούμε.
1: Αν η διοίκηση θεωρεί ότι ο προπονητής δεν μπορεί να συνεχίσει, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν... Και να βάλει το χέρι στη τσέπη.
1: Αν η διοίκηση θέλει να στηρίξει τον προπονητή, πρέπει να στηριχθεί ανοιχτά. Να βρεθεί τρόπος επικοινωνίας, να τελειώσουν αυτά τα δεν μιλάει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Να φύγουμε από όλη αυτή την τοξικότητα, να κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν και να λειτουργήσει σωστά η ομάδα όπως οφείλει να λειτουργήσει, και αυτό θα φανεί και άμεσα και στο γήπεδο, πιστέψτε με, αν γίνει. Αν πάλι είπαμε δεν τον πιστεύει, πρέπει να γίνει αλλαγή άμεσα. Πάντως, 3 με 4 ποιοτικές προσθήκες έτοιμων παικτών είναι απαραίτητες, είτε γίνει το ένα, είτε γίνει το άλλο. Και αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη.
0: Ναι, εντάξει, όχι, την ίδια άποψη έχουμε. Για μένα απλά πρέπει να πούμε ότι αν ο προπονητής μείνει, θα πρέπει να μείνει με άλλους όρους, με άλλη κατάσταση. Δεν γίνεται να πάμε έτσι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, αν μείνουμε έτσι, θα πρέπει να.
1: Πρέπει να αρχίσει να ακούει επιτέλους και να παίρνει συμβουλές από ανθρώπους που ξέρουν το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, και ίσως
1: να μην υπάρχει. Και να ασχοληθεί και ο ίδιος πολύ περισσότερο. Εντάξει. Αφήσει τους εγωισμούς κατά μέρους, να αφήσει αυτά με τα ανάποδα πόδια στα μπακ, αφού δεν βγαίνει.
0: Στην τελική.
1: Παράδειγμα.
0: Ξεκινάς με παράδειγμα. Ένα άλλαξε το στην πορεία, ρε φίλε, αφού βλέπεις ότι δεν. Μην αρχίσουμε πάλι.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Θα μείνουμε
0: άλλη μισή ώρα εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν δύσκολη εκπομπή σήμερα. Εύχομαι από την επόμενη Κυριακή αρχίζει για Ενωμένες να είναι πολύ εύκολο να συζητάμε εδώ πέρα. Γιατί δεν μπήκε το 4ο γκολ από εμάς, ας πούμε, και μπήκαν μόνο 3. Ή πόσο χασογκόλης είναι ο Τάδε που δεν έβαλε 3ο.
0: Να πούμε ότι η εκπομπή θα είναι κάθε Κυριακή περίπου τέτοια ώρα, δηλαδή στις 10. Με εξαιρέσεις αν υπάρχει μάστα, το βλέπουμε εκείνη την ώρα, ας πούμε, πώς θα γίνεται η κατάσταση.
1: Να ευχαριστήσουμε και το Ιταρό πλέον.
0: Ναι, ναι, τον Ιχολίπια
1: και τον GM που τον ταλαιπωρήσαμε και πιάσαμε 12.
0: Πάρα πολύ γενικά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει. Να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε, παρότι δεν έχουμε τις. Γενικά η εκπομπή, η αρχική σκέψη να ήταν ανάλυση των αγώνων του Σαββατοκύριακου. Εμείς θα τα πάμε λίγο πιο ποδοσφαιρικά, γιατί αυτό κατέχουμε κάπως περισσότερο. Να πούμε ότι θα μιλάμε και για τα άλλα αθλήματα όταν αρχίσουν. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ποδόσφαιρο. Λίγο βέβαια. Μην περιμένετε να κάνουμε καμία τρελή ανάλυση.
1: Παιδιά, η γάμα Ιταλίας είναι η μη έραση τεχνική. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, εντάξει, για το Θεό. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ας μην το.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Καλό βράδυ, χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Και τα λέμε την άλλη Κυριακή.

δείξτε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στο Λούρας. Αποκρούει στον Άρη στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.